0: μουσικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

βρείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: με πειράζει.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ένα μαράκι. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μοσκάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις σπέβδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπήγη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία μία ημέρα πριν μετά την υπογραφή στη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιωδικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη στη συνοριακή περιοχή Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, 2 Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες, συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης, υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Πώς πέρασαν οι μέρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκο, ε? Έτσι είναι, άμα δεν παίρνεις ανάσα, άμα δεν παίρνεις ανάσα, περνούν οι μέρες νεράκι, παιδιά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αυτός που ακούτε είναι ο ένας ο μοναδικός, ο Sting. Δεν πρέπει να έρθει και αυτός από τα μέρη μας να κάνει ένα πέρασμα από εδώ, τι λέτε? Every breath you take. Ναι, όλοι από εδώ θα την πάρουν τη σύνταξη, κύριε Παπαγιαννάκο. Εδώ θα κολλήσουν τα τελευταία του τα ένσημα. Νότης Παπαγιαννάκος, θα αντέξει, πολύ κεφάτος μου έχει έρθει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ, ναι, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό τώρα. Συναστρία με τον κύριο Παπαγιαννάκο. Δημήτρης Γιαννίρης, στην αρχή συνταξία και την γενική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλης της πρωινής της ζώνης, για λίγες ακόμη εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται αύριο ο κύριος Γιαννίρης, και αύριο, μάλιστα. Και μετά, γεια σας, έφυγε. Και την Κυριακή. Τι κορόιδο είναι αυτός ο Γιαννίρης, λοιπόν? Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας υποδέχεται στο φάγε μας ο Πέτρος μας. Και γι' αυτό η σημερινή είναι μία από τις τελευταίες εμφανίσεις. Μετά μην τον είδατε. Εμείς ακόμη έχουμε μπροστά μας πολλές εμφανίσεις. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η 7η ημέρα του Αυγούστου, παιδιά.

Τον Sting τον αφήνει να τελειώσει. Δεν μιλά πάνω του. Δεν είμαστε τίποτα γατογάτα και ζωτή Παπαγιαννάκο τώρα. Έτσι έχουμε μια εμπειρία χρόνων. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και έξι. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Πέκυρκ, παπακιτζιμπελ.com.

Είπαμε Παρασκευή σήμερα. Το βλέπω, παιδιά, και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η 7η μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριο έτο 2026 αυτό που διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στι 6 και 31 πρώτα λεπτά. Δύση στι 8 και 29. Το νου σα, όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, είχαν κλείσει το δρόμο, κάνουν αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με την έξοδο της Αττικής Οδού εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, να έχουμε από μία λωρίδες δύο, και τέλος πάντων όποιος βγαίνει από την Αττική Οδό και πάει προς Λαμία να μην συμπίπτει με αυτόν που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Λοιπόν, όποιον έρχεται από Ελευσίνα και γίνεται εκεί, το σώσε τώρα τις καθημερινές. Η υπηρεσία το κατέγραψε το πρόβλημα, έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον ετών. Πόσα χρόνια έχουμε την Αττική Οδό, 20. Εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι φτιάξαμε. Ναι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, όταν θα βγαίνεις από την Αττική Οδό να πηγαίνεις στην Αθηνών Λαμίας, να είσαι σε μία λωρίδα. Λοιπόν, φοβερή ιδέα, παιδιά. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Θεώρησε προφανώς ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος που δεν θα τον πολύ χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι, την Αττική Οδό. Δηλαδή, δεν πάμε και πουθενά με τα αμάξια μας εμείς εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ερωτευμένοι με τα μέσα μεταφοράς. Είναι γνωστό αυτό τη πάση. Τέλος πάντων, είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για λίγα μέτρα, έτσι, γι' αυτό τη το κομμάτι. Από λικόβριση μέχρι και μεταμόρφωση. Έβγαινε στην παράκαμψη, όπως βγήκα και εγώ δηλαδή, και κατευθείαν μετά κατέβαινε στη γέφυρα και έμπαινε και πάλι στην Αθηνών Λαμία, στον Κηφισό, τον αγαπημένο μας Κηφισό. Χρόνια πολλά στον Αστέριο και την Αστερία και την Αστέρο που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Χρόνια πολλά και στους μπυρόβιους αυτού εδώ του πλανήτη, Διεθνή ημέρα της μπύρας. Σήμερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι η Διεθνή ημέρα της μπύρας για να τις κατεβάσεις τις μπύρες, τη μία μετά την άλλη, ειδικά με τη ζέστη που έχει στην κεντρική Ευρώπη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα έχουν επιλέξει να απαλύνουν τις πληγές τους οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι, που την έχουν ακούσει φέτος, και όχι άδικα, με τις... με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Στα δικά μας ως προς τον καιρό, πάντα σας ξεκινώ κάθε μέρα με τον καιρό, να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Αυτή την ώρα καταρχάς να δούμε τι δείχνει η υπηρεσία εδώ. Θα δείχνει 27-28, δεν θα δείχνει, κύριε Παπαγιαννάκο. Έχει ζέστη τις τελευταίες ημέρες. 28 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Ηλιοφάνεια, ηλιόλουστο ήταν ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χαρά, ευχάριστα όλα αυτά. Ως προς τις θερμοκρασίες, θα έχουμε τα 37 μας, τα 38 μας. Βεβαίως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο για θάλασσα θα είναι αυτό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, καθώς αναμένουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Με τα μελτέμια βεβαίως να επιμένουν. Να έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, να πρέουν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο καιρός και θα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κρατάτε εσείς, με το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτές τις δύο ημέρες θα κάνει την περισσότερη ζέστη, ή μπορεί να έχει σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλη τη χώρα, και 39 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε αν θα έχουμε και 40. Εδώ στην Αθήνα 40 ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι. Δεν έχουμε δει. Οπότε παράπονο να μην έχουμε. Τι να πούν και εκεί στην Ευρώπη. Έβλεπα τα χαΐρια τους. Και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τα όσα μας μεταφέρουν και εμάς τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, και εμείς με τη σειρά μας αυτά να σας μεταδίδουμε. Χθες στην Ιταλία, στην Νάπολη, πόσο έφτασε ο υδράργυρος, κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε? 48. Εντάξει, φαντάζομαι για λίγα λεπτά. 48 βαθμούς Κελσίου όμως, πολύ ζέστη. Ένας καύσωνας ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη και έχει αφήσει απ' έξω τη χώρα μας. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε ζέστη φέτος. Έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ήπιο. Πάρα πολύ ήπιο. Έχουμε μείνει ανεπηρεαστοί από όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο κοντινό καλοκαίρι να μην έχει κάνει σαραντάρι σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι φοβερό. Πολωνία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Ουγγαρία 42 βαθμούς Κελσίου.
στη Βουδαπέστη 42. Ναι. Στο μεταξύ, Ούγγροι και Ρουμάνοι έχουν ένα μεγάλο ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπίσουν τώρα. Λόγω της ξηρασίας έχει μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ακούτε, και αυτό όλοι εκτιμούν πως θα επηρεάσει η ξηρασία, δηλαδή, και αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας θα επηρεάσει συνολικά τις τιμές της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπεις τώρα πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, την κλιματική κρίση. Πόσο απροετοίμαστη, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζει προφανώς και τα ενεργειακά, τα επηρεάζει. Και εδώ αποκαλύπτονται σοβαρές αδυναμίες και σε σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν στην ανεπτυγμένη κεντρική Ευρώπη, υποτίθεται, στα συστήματα υγείας, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα μεταφορών. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν στις κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όταν επί της ουσίας ανέβαλαν τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον. Ενώ εδώ είναι εμφανές πως τα προβλήματα σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε, φίλε, αποφάσεις πρέπει να λάβεις τώρα για όλα αυτά. Πρέπει να λάβεις τώρα, για να μην πω χθες. Έπρεπε να έχουν ληφθεί αποφάσεις, τώρα πρέπει να ληφθούν σε πρώτο χρόνο. Αλλά να ήταν μόνο αυτή η κρίση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής, διότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, παιδιά, αυγουστιάτικα σήμερα. Και για την Ιταλία, επανέρχομαι στην αγαπημένη μας Ιταλία, πολλός Έλξης και πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα συναγερμός και μια προειδοποίηση προς τον πληθυσμό της χώρας, που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της επικράτειας από την Τεργέστη στα βορειοανατολικά, κύριε Παπαγιαννάκο, μέχρι το Παλέρμο και τη Σικελία. Ότι υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρός κίνδυνος για την υγεία γενικά του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για άνω των 40 βαθμών Κελσίου για πάρα πολλές ημέρες. Εκεί στην Ιταλία, που οδήγησε τις ιταλικές αρχές σε μια αναδιαμόρφωση και των ωραρίων δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Δεν μπορείς να πας μέρα μεσημέρι να επισκεφτείς εμβληματικά μνημεία όπως είναι το Κολοσσέο ή το Πάνθεον στη Ρώμη. Έχετε πάει εσείς, κύριε Παπαγιαννάκου, σε αυτά, 100 φορές έχει πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και μπράβο του. Λογικό. Ναι, μάλιστα στο Κολοσσέο διαβάζω στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως στις εισόδους του Κολοσσέου τοποθέτησαν ανεμιστήρες με σύστημα νεφοποίησης. Λοιπόν, να σου πέφτει και λίγο νεράκι εκεί, να δροσίζεσαι, ενώ ενισχύθηκαν και οι υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, ως προς την ενέργεια, η Ουγγαρία ανακοίνωσε για μία ακόμη μέρα πως μειώνει την παραγωγή ρευματός της. Αυτά λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ, που η υποχώρηση αυτής της στάθμης επηρεάζει σοβαρά τη δυνατότητα να λειτουργεί ο ένας και μοναδικός πυρηνικός σταθμός που διαθέτει η χώρα. Αυτά και σε όσους, ξέρετε, βλέπουν ως λύση στα ενεργειακά προβλήματά μας την πυρηνική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, να που η φύση έρχεται και δίνει, θα λέγα εγώ, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μακάρι η λύση να ήταν με τον

πολύ αισιόδοξη ανάγνωση των πραγμάτων από τους ίδιους τους Γερμανούς, να ξέρετε. Λοιπόν, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι πολύ δύσκολο να το έχουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εκτός και αν ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Τώρα ο κύριος Μέρτς που να τις λάβει αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ο καύσωνας σπάει τα θερμοκρασιακά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, παιδιά, σε πάρα πολλές χώρες. Γίνεται ένας κακός χαμός.

στα δικά μας τώρα και στα των πυρκαγιών. Βεβαίως θα ακούσουμε και ηχητικά σε σχέση με την επόμενη μέρα και πόσο γρήγορα θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν το βιός τους εκεί, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε άλλες περιοχές της χώρας προφανώς. Χθες είχαμε να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο ένας, δήμαρχος, ο οποίος βεβαίως συνελήφθη εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση της πυρκαγιάς, επειδή είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί του και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις για πολύ σοβαρά κακουργήματα, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, τι υποστήριξαν. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, πως κατά την απολογία τους αποθεώθηκαν από κόσμο. Ήταν εκεί απ' έξω πολίτες και τους αποθέωναν. Αυτό, παιδιά, μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δήμαρχος και ένας μηχανικός, φαντάζομαι μηχανικός είναι ο άνθρωπος, αυτός ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν μια τόσο μεγάλη φωτιά, η οποία κατέκαψε 110-120 χιλιάδες στρέμματα, δάσους, έκαψε καμιά 200 σπίτια, να αποθεώνονται από κόσμο. Να αποθεώνονται. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που βλέπω και με αυτές τις αντιδράσεις που βλέπω από συμπολίτες μας, προφανώς και η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα κρίνει, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και μέσα από το ρεπορτάζ του Sky όλες αυτές τις ημέρες, σας τα έχουμε παρουσιάσει. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε τώρα συνεχώς και στα άλλο άκρο. Προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη, περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε τον δικαστή Dredd, να καταδικάζουμε ανθρώπους. Όμως, όταν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, άποψη δεν έχουμε για αυτά τα άτομα. Προφανώς και έχουμε. Ότι είναι υπεύθυνα για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη η χώρα μας για ένα ακόμη καλοκαίρι. Όμως, βλέπεις συμπολίτες μας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτόν τον δήμαρχο στους ώμους τους. Ναι. Και βεβαίως να τον επανεξελέξουν κιόλας με φοβερά ποσοστά, να πάρει 50, 60, 70%. Ναι, όλα πιθανά είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες να πληρωθούν οι άνθρωποι τουλάχιστον από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι μια υποχρέωσή της. Δεν κάνει χάρη στους ανθρώπους. Δεν κάνει χάρη. Θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Θα σας πω τι έγινε και με τις αυτοψίες. Πράγματι, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγελθεί, κινούμαστε. Δηλαδή, χθες οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και έχουμε και μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, σε μια ακόμη εξέλιξη που είναι, θα λέγε κανείς, ιδιαίτερο σημαντική, χθες μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται

0: κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Θυμίζω πως εκκρεμούσε η εκδοσή της από τη Βρετανία. Είχε ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές, διότι έχει ανακοινήσει το όλο θέμα η ελληνική πολιτεία και πάλι μέσα από μια έρευνα την οποία έχει κάνει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία. Και μένει να δούμε αν θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και μπλέκουν την 46χρονη και άλλα δύο άτομα, θυμίζω, με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το μακρινό 2010. Να δούμε αν θα έχουμε την εξυκνέση αυτής της υπόθεσης, έστω και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως διαβάζω, μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, για να έχετε πλήρη εικόνα της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στην ανακρίτη η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Αυτά, διότι θέλω πάντα να σας ενημερώνω και για τα νεότερα που έχουμε και έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, διαφημίσεις θα έχουμε ευθύς αμέσως, όχι τίποτα, τζίφος. Δεν πουλάμε, κύριε Παπαγιαννάκο, αυγουστιάτικα, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο Πάσχος Μανδραβέλης, καλός συνάδελφος, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Και αυτός, όπως και εμείς, δεν διακοπάρει τέτοιες ημέρες. Με τις υγείες μας, παιδιά, όλοι όσοι εργαζόμαστε τέτοιες ημέρες, θα σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Κινείται το πράγμα, παρότι το σενάριο για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο έχει πάει ήδη στο κουβά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πάει ήδη στο κουβά. Προετοιμαστείτε για Απρίλιο-Μάιο. Ο κύβος ερήφθη, λοιπόν. Και τώρα θα πέσει και ο άλλος κύβος, κύριε Παπαγιαννάκο, με τους τίτλους των ειδήσεων της κυρίας Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Συνεχίζουμε μουσικώς με Travis και Gaslight. Την καλημέρα μου στον λέω πολλά ψέματα. Να είσαι καλά. Ωραίο με το τραγούδι. Πολύ ωραίο, αλλά και εγώ είμαστε. Και εγώ είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Να μην το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε. Λέω πολλά ψέματα, ε. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Για τις διαδοχικές εκρήξεις χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, η ΔΕΗ πήρε θέση, ποινικές ρήτρες δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν, έχεις δίκιο. Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος ακροατής, πράγματι για το οποίο μας ενημέρωσε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Χρήστος Στρατουλάκος, άνθρωπός μας, ό,τι θέμα προκύπτει στην Δυτική Ελλάδα. Είχαμε κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε παρακολουθήσει, τα ξημερώματα της Πέμπτης, διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Στον υποσταθμό της ΔΕΗ εκεί λοιπόν αυτές οι εκρήξεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται και να σπέβδει άμεσα. Έσπευσαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις, και αυτό γιατί η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Οπότε πήγαν εκεί να σβήσουν την φωτιά. Υπήρξαν και πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων, όπως μαθαίνουμε, και υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί σε πολλά χωριά του κάμπου της Άρτας η φωτιά αυτή. Επίσης, πάρα πολλές περιοχές μαθαίνω πως έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Ναι, τώρα βεβαίως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Αυτή είναι η νεότερη εικόνα που έχουμε. Και ανακύπτει για μία ακόμη φορά το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δίκτυο του ΔΔΕ. Το δίκτυο του ΔΔΕ και οι γενικότερες υποδομές της ΔΕΗ, ένα πάρα πολύ παλιό δίκτυο. Οι όποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού του γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω. Και μία δυσκολία που έχει ο ΔΔΕ, το συνδέω τώρα αυτό και με τις φωτιές, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κατά καιρούς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν τα λέει αυτά ο Κυρκυλής, η πυροσβεστική τα λέει, οι αρμόδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξουν στα αίτια των πυρκαγιών. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι είναι κάποιο στήλος της ΔΕΗ, κάποια καλώδια τα οποία, από τα οποία έχει ξεκινήσει η όποια φωτιά και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια. Όμως ο ΔΔΕ πάντα έχει μια αδυναμία να αναλάβει την όποια ευθύνη. Ποτέ και πουθενά ο ΔΔΕ. Ποτέ και πουθενά. Τώρα εδώ δεν ξέρω λεπτομέρειες και αν μιλάμε ξεκάθαρα για αποσταθμό της ΔΕΗ και δεν αφορά τον ΔΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την έκρηξη αυτή. Θα αναλάβει υπηρεσία να διερευνήσει, φαντάζομαι, και αυτή την υπόθεση, αλλά έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για ποινικές ρήτρες όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας. Το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες. Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι. Με κρεμή. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Πιστέα Κροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου, Ιάννη Κιμιονή. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητώ κράβγαζαν, καλά πάμε. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι υποδοχή. Υποδοχή ήρωα είχαμε και τότε, ναι. Και αν έχεις άδικο. Ο Αλεχάνδρο, μιας και μιλάς για κοινή λογική, υπάρχει ένα λεωφορείο 052, ξεκινά από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και κάνει μόνο μία στάση πριν φτάσει στο μετρό Ελαιώνα, όπου και αποβιβάζει, επιβιβάζει και επιστρέφει στα ΚΤΕΛ χωρίς ενδιάμεση στάση. Εξαιρετικά βολικό τακτικό και το χρησιμοποιούν όλοι. Έλληνες και τουρίστες, στη στάση τέρμα που κάνει στο μετρό Ελαιώνα, στην οδό Μαρκόνη, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πεζοδρόμιο, δεν προνόησε κανείς να δημιουργηθεί μια εσοχή ώστε να σταματά χωρίς να ενοχλεί τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της Μαρκόνη, που μετά γίνεται Αγία Σάνης και είναι η χαρά του φορτηγού των Πούλμαν και των ΚΤΕΛ που από εκεί φεύγουν για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Καθημερινά κομφούζιο, κόρνες νεύρα, κάνεις ένα καλό με την κυκλική γραμμή και το κάνεις λάθος. Μάλιστα.
πολύ εύστοχη επισήμανση για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζα, Αλεχάνδρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμα από την Καλυθέα. Την καλημέρα μου και σε σένα. Πάλι ακούσαμε για βαθύ κράτος που αν υπάρχει δεν νικήθηκε στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Θα τα ακούσει σε λίγο και από εμένα. Πήγε να κάνει εκεί τα εγκαίνια της ενσωμάτωσης του συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός μας. Και τα από όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μου ακούγονται κομικά για έναν Πρωθυπουργό που μπαίνει στον 8ο χρόνο στον οποίο βρίσκεται στο τιμόνι αυτής εδώ της χώρας. Αλλά τέλος πάντων, γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κυλάκος στην ακρόασή μας για ένα ακόμη πρωινό. Να είσαι καλά, καλή εργασία φίλε μου. Τελευταία μέρα στη δουλειά, από Δευτέρα άδεια μέχρι και 24 Αυγούστου. Να τη χαρείς την άδειά σου Δημήτρη μου, να τη χαρείς, να την απολαύσεις και εννοείται να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτιά στο Μοσχάτο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ξέρετε, στην Οδό Πειραιός. Το κτίριο αυτό έχει ήδη υποστεί πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές ζημιές. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι κάτι το σοβαρό. Φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: πάμε στα των πυρκαγιών. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν χτες στις πυρόπληκτες περιοχές, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα κινήθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική, νομίζω και από τα επίσημα στοιχεία είμαστε εκεί που αναμέναμε. Μιλάμε για αυτοψίες που έγιναν σε 325 κτίρια, έτσι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί τα κτίρια και ανά κατηγορία επικινδυνότητας, αν είναι να πέσει το κτίριο ή όχι. Δηλαδή, αν θα χαρακτηριστεί κόκκινο το κτίριο, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να γκρεμιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Μιλάμε για 84 τέτοια κτίρια κόκκινης κατηγορίας, μεγάλους αριθμούς, 65 κίτρινης κατηγορίας και 57 πράσινης κατηγορίας στις δύο επόμενες κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να τα γκρεμίσουν, δεν έχουν καταστραφεί όλος καιρός, έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές. Δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση όσο στα κόκκινα κτίρια. Συνολικά μιλάμε για 118 κτίρια, αν συνυπολογίσουμε και τις αυτοψίες που έκανε η υπηρεσία. Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, μπορώ εδώ στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, έτσι. Απλώς ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών είναι εκεί. Έχουμε και σε Αχαΐα και σε Αργολίδα και στο Ρέθυμνο που είχαμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και από Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία, έτσι, με την κατάθεση ηλεκτρονικώς των φακέλων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους πληγέντες, με τους Δήμους να αναλαμβάνουν το έργο της διεκπαιρέωσης αυτής της διαδικασίας. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το περιβάλλον μας. Χθες έκανε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις ο κύριος Παπασταύρο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είπε πως μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Κρίσιμο και αυτό, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θυμάστε, προ αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, και ενώ δεν είχαμε τέτοιες φωτιές, τι είχε γίνει στην Μάνδρα, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε να είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι τον προσεχή χειμώνα. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε τον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα επιστρέψουμε εδώ για να τη σχολιάσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίηση των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας, είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Ωραία όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Παπασταύρου, κύριε Υπουργέ. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και το οικοσύστημά μας, το οποίο κρίνει ο Υπουργός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, συγγνώμη, κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε, αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική? Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε? Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε? Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το σωτήριο έτος 2026. Τώρα είναι αργά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας, οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές, έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας, τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε? Τι να προστατεύσουμε τώρα? Κάει και το πράσινο στην Αττική, τελείωσε τη μάχη, τη χάσαμε. Συγγνώμη που εμφανίζομαι τόσο απεσιόδοξος αυτό το πρωινό Παρασκευής. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και πρέπει και η κυβέρνηση με ειλικρίνεια να παραδεχθεί πως αυτά τα 7 χρόνια που έχει διοικήσει τη χώρα δεν ήταν στις προτεραιότητες της η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν ήταν στις προτεραιότητες της αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα, θα κριθεί για ό,τι κάνει. Όμως αυτά τα 7 χρόνια να τα βάλουμε κάτω, δεν είδες να λαμβάνονται πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, γενναίες πρωτοβουλίες. Το αντίθετο θα έλεγα, βλέπαμε σε πολλές περιπτώσεις να επικροτεί την αυθαιρεσία και στις παραλίες και στους αγιαλούς και στα δάση μας, να φέρνει νόμους με τους οποίους μπορούσε κάποιος να παρακάμψει την όποια διαδικασία και να καταστρέψει και άλλο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ακούστε τι είπε για τις επιπτώσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Αττική από εδώ και πέρα, μετά και αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Δυτική Αττική.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το νοικαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Οπότε ξαναλέω, τι να προστατεύσουμε? Δεν έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Ας κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους αυτά που πρέπει να κάνει για να μην πλημμυρίσουν οι άνθρωποι, όσοι έχουν τα σπίτια τους και δεν έχουν καταστραφεί από τη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική τον προσεχή χειμώνα. Και ας αφήσουμε τα ωραία λογάκια για το οικοσύστημα, το οποίο είναι προτεραιότητα και θέλουμε να το προστατεύσουν. Πάει το οικοσύστημα. Αποδήμησε. Να ακούσουμε εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι. Έχουμε όμως δηλώσεις. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Σαουλίδη, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε αυτά και επιστρέφουμε, κύριε Παπαγιαννάκου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
4: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης. Τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
5: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα εναέρια μέσα και τα Καναντέρ. Συγγνώμη, τα θέματα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν είναι τα σημαντικότερα? Τι μπορώ να καταλάβω? Ξέρετε, στέκομαι και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, διότι άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει τα ίδια και να βάζει και ένα θέμα μάλιστα που έχει να κάνει με τον συντονισμό των εναέριων μέσων τις ημέρες των φωτιών στη Δυτική Αττική. Ότι να μας πει η κυβέρνηση, η πυροσβεστική κυβέρνηση, τι να σου πει? Ας σου πει η πυροσβεστική αρμοδίως, αν είναι να σου πει κάποιος, θα σου πει η πυροσβεστική, δεν θα σου πει η κυβέρνηση. Λοιπόν, για επιχειρησιακά θέματα δεν απολογείται η κυβέρνηση, απολογείται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όσοι συντόνιζαν την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα? Γιατί δεν πέταξαν τα Καναντέρ? Σου λέει δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Λυσομανούσε εκεί, είχε 8 μποφορά, αλλά εσύ ως αντιπολίτευση, είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα, θεωρείς πρωτευούση σημασία στο θέμα των εναέριων μέσων? Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά, ίσως εγώ έχω λάθος άποψη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά με τα εναέρια μέσα δεν το λύνεις το θέμα. Φέρτε άλλα 30 Καναντέρ. Φέρτε τα καινούρια που μας φτιάχνουν οι Καναδοί, που δεν θα επιχειρούν τη νύχτα. Μην διακινείται και αυτός ο μύθος, τον οποίον τον κατέριψε εδώ προημερών ο κύριος Καραϊωσήφιδης, ο Φέδωνας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά τη νύχτα. Έτσι. Μπορούν να πετάξουν, να βοηθήσουν κάπως, να δουν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν και κάποια ρήψη μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό όρους και προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένους. Δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση είναι η πρόληψη. Να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα είναι τα οικόπεδα και τα δάση καθαρισμένα σε μια πολύ καλή κατάσταση. Που θα παραπέμπει σε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η λύση. Και αυτά τα θέματα για μένα θα έπρεπε να έχει προτάξει αντιπολίτευση και να κάνει ιδρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Διότι, ξαναλέω, το περιβάλλον ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα ίδια θέματα.
7: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
0: Τη λύση την έχει ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαγιαννάκο? Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό. Σωστά τα λέτε, κύριε Πέτσα. Όταν γίνετε κυβέρνηση θα τα εφαρμόσετε αυτά, φαντάζομαι. Θα έχετε τη γενναιότητα να πάρετε τέτοια μέτρα και βεβαίως λογικό να προτείνει τέτοια μέτρα ο κύριος Πέτσας, και ας τα προτείνει και η κυβέρνηση, αφού αποτυχάνει η κεντρική πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της και βεβαίως στη συνέχεια να τους βοηθήσει να χτίσουν από την αρχή τα σπίτια τους. Ας πάμε στους ιδιώτες, παιδιά.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Το έχει προτείνει, λέει ο κύριος Πέτσας, λες και δεν είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τις φωτιές. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάμε στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Βρε, καλώς τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, κύριε Παπαγιαννάκο? Οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16 τις τελευταίες ημέρες του εναέριου χώρου της χώρας μας, της Ελλάδας. Και αυτό προφανώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει ως μια σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας των γειτόνων μας. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ενδεχομένως να το συνδέσει κανείς και με τις υπογραφές που έπεσαν σε αυτή τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, την Meridiam, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια κίνηση πολύ σημαντική από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το έργο και πάλι δυναμική, να ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, τα λέγαμε και χθες, έργο πολύ σημαντικό και για μας από γεωπολιτική σκοπιά, αν το δεις. Πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το έργο, διότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, λοιπόν, να είμαστε μόνο φρουφρού και αρώματα όταν μιλάμε για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να βγαίνουμε και μπροστά και με τέτοιες κινήσεις και στις πράξεις να βλέπεις ότι γίνονται πράγματα. Και όταν γίνονται τέτοια μεγάλα project, θα πρέπει πάση θυσία να τα στηρίζουμε, να μην περιμένουμε κάθε φορά από την Ευρώπη, η οποία είναι και απούσα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή Πόντιος Πιλάτος. Και εδώ γίνεται ένας έξυπνος ελιγμός, θα έλεγα εγώ, συμμαχία και με τους Γάλλους, προφανώς έχοντας συμφωνήσει σε πρώτο χρόνο με τον Εμμανουέλ Μακρόν να υπάρξει εμπλοκή και αυτής της μεγάλης γαλλικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας απέναντι στην Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο. Ακούμε τον κύριο Παπασταύρου, τι είπε για αυτή τη συμφωνία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ.
9: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος Φίλης ως προς την ανάλυση αυτής της συμφωνίας και την ευρύτερη συμμαχία που έχουμε, αν θέλετε. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
10: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
11: Απολύτως.
10: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.

0: Τώρα, χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προέδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Είπε πράγματα που αφορούν και το πώς θα πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία εν όψει και των επερχόμενων εκλογών. Ποια είναι τα διακυβεύματα τα οποία θα βάλει. Φαίνεται εδώ πως θα υπάρξει ένα στόχος ο οποίος περιγράφηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
11: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
12: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε.
10: Εγώ. Όχι.
11: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Test PAP, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπαδά. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Σπάρτης κατά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες το φορτηγό εξετράπη τις πορείες του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του φορτηγού. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα το Περτορικό ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτεινική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στις πρόσφατες πυρκαγιές, το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ίδιο εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Να τον ακούσουμε.
14: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
13: Στο Sky μίλησε και ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
15: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εργαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
13: Ολοκληρώθηκαν χθες οι συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
16: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
13: Στις κύρωσες συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης.
17: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
13: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
18: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
13: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάξει η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφής στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, ηλικίες μεταξύ 35 και 41 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα $83,4 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $78 ανά το βαρέλι. Αισιόδοξο για τι διαπραγματεύσει με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθε το βράδυ ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλο στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμού, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώ αν και ο Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υποσυζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδώσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
21: Σήμερα Παρασκευή, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια.
1: Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Pet Shop Boys, Domino Dancing, αυτά είναι. Και αυτοί βρήκαν το φετινό καλοκαίρι το δρόμο για την Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Πολύ ωραίες συναυλίες και πολύ κόσμο να δίνει το παρόν και του χρόνου μαθαίνω πως ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Νότης Παπαγιαννά, Κωνσταντέξ, Δημήτρης Γιαννής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μποραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-170-4 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα και σχόλιο διαδικτυακός. Βεβαίως με βρίσκεται και στα social media, τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής στο Instagram και X. Για πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να σας αφορά. Υπήρξε πριν από μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση, θα λέγει κανείς, από το πρωτοδικείο της Αθήνας αναφορικά με τα Airbnb. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή του πρωτοδικείου προβλέπει πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να λογίζονται ως τουριστικά καταλήματα και όχι ως τόπος κατοικίας, και μάλιστα σε μια ιδιοκτήτρια εταιρεία που είχε αλλάξει την χρήση σε κάποια διαμερίσματα και από κατοικίες θα είχε μετατρέψει σε τουριστικά καταλήματα, σε Airbnb, επέβαλε διακοπή χρήσης και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Όλα αυτά βεβαίως θα ισχύουν εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, που σημαίνει τι? Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα είναι πλέον ένα ανάχωμα για όσους δεν θέλουν να δουν την πολυκατοικία τους να μετατρέπεται σε ένα άτυπο ξενοδοχείο. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είχε την καλοσύνη να τα πούμε για αυτό το θέμα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, ενδεχομένως αυτή η απόφαση να αλλάζει πολλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν στις πολυκατοικίες το ζήτημα του Airbnb. Η συνύπαρξη, κύριε Μπάκα, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, καλή είστε σήμερα. Καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θυμίζω, Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates και μας βοηθάει πάντα για να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και τι έχετε καταλάβει εσείς ότι αλλάζει, κύριε Μπάκα?
1: Λοιπόν, πάμε ως εξής. Το βασικό μήνυμα: η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν καταργεί τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα. Αφορά μια συγκεκριμένη πολυκατοικία και ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι νόμιμη όταν τηρούνται συχνές προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχει το μητρό βραχυχρόνια μίσθωση, δεν έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό από την ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων. Είμαστε σωστοί στις προλογικές υποχρεώσεις και καθώς και συνισχύσαμε την νομοθεσία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.

0: να αποφασίσουν ότι απαγορεύεται η βαϊκόνια μίσθωση. Απαιτείται να ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός ή οι απαιτούμενες πλειοψηφίες πλέον που θα αλλάξουν κατές λογικά από Σεπτέμβριο μήνα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η νομοφωνία. Το να φέρω αυτό τον εξής λόγο. Σκεφτείτε κάτι. Οι πιο πολλοί κανονισμοί πληγατικιών στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι τη δεκαετία του 70. Ξέρετε, ουδέποτε θα ήταν λογικό το 70 να είχαν να προβλέψει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ότι ξέρετε κάτι, ότι βάζουμε στον κανονισμό ότι θα παραγορευτεί η εκμετάλλευση τουριστική του ακινήτου.
1: Σίγουρα, αλλά εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν είχαν στις προτεραιότητές τους, θα έπρεπε να το είχαν. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, θέλω να πω, έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί. Δεν γίνεται τώρα να κινούμαστε με ένα πλαίσιο του 70, κύριε Μπάκα.
0: Συμφωνώ απόλυτα στο που λέτε. Γι' αυτό βλέπουμε το δικαστήριο, υπενθυμίζει το εξής δικαστήριο, αυτό το σημαντικότερο, ότι η ιδιοκτησία προστατεύεται, αλλά ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολείπων συνειδητητών. Τι σου λέει, ότι ναι, μπορείς ουσιαστικά να εκμεταλλεύεσαι τα κινητό σου όπως εσύ επιθυμείς, αλλά πρέπει να σέβεσαι και τους υπόλοιπους συνειδητητές. Εδώ, ξέρετε κάτι, όσο θα περνάει ο καιρός και θα έχουμε και άλλες αποφάσεις από τα δικαστήρια, τότε θα υπάρξει και μια νέα νομολογία όσον αφορά τις βαϊκόνες μισθώσεις. Το βασικό κανόνα όμως είναι πλέον ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι αυτός που ορίζει πλέον τι μπορείς να κάνεις στο συγκεκριμένο ακίνητο, η διεκτησία που μπορείς να έχεις ή ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιος θα σκέφτεται από τη μεριά του. Μα το σπίτι είναι δικό μου. Μα το σπίτι το αγόρασα εγώ, η διεκτησία μου. Υπάρχει συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πλαίσιο νομοθετικό που λειτουργούν οι βαϊκόνιες μισθώσεις. Ποιος είναι αυτός που πει εμένα θα κάνω το σπίτι μου. Νομίμως το έχω. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι άλλοι συνιδιοκτήτες που σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα σπίτι γεγραμμένος του αντιβαϊκρόνου μισθώσεων, αλλά μου κατεβαίνουν κάθε δεύτερη μέρα διαφορετικά ζευγάρια, σχεδόν τις βαλίτσες, μου χτυπάς ως ασέρ, μου δημιουργείς μεγαλύτερη χρήση των κοινόξεων χώρων, άρα αύξηση εξόδων και έχεις και τα μοιράζεις σε εμάς μετά.
1: Επηρεάζεται πάρα πολύ καθημερινότητα των ανθρώπων τώρα. Μην το συζητάμε αυτό καν τώρα. Δεν είναι κάτι το δεδομένο τώρα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί και κανείς αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Απλώς εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση σε ένα θέμα που θα έπρεπε, επανέρχομαι εγώ, η κυβέρνηση να έχει δώσει τη λύση.
0: Θέλουμε ένα πλαίσιο
1: νομοθετικό. Ναι, το πλαίσιο δεν είναι σαφές για τα Airbnb. Αυτό είναι.
0: Το πλαίσιο τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτούς τους προλογικούς συντελεστές, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πει ασφαλιστήριο, πει ασφάλεια, να έχει επιμένου σημάνσει εξόδου.
1: Οκ, okay, αυτά κύριε Μπάκα μου, και... ωραία όλα αυτά. Ναι, να τα έχει όλα αυτά όποιο θέλει να κάνει το ακίνητό του Airbnb. Ποιο αποφασίζει όμω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν οι περισσότεροι πούμε όχι, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση.
0: Βέβαια δεν είναι που θα γίνει χρήση, γιατί μπορεί να πάει στο δικαστήριο από το πρώτο, υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο.
1: Ναι, θα πει ο άλλος είναι δικό μου το ακίνητο, γιατί μου λέτε, όχι θέλω να το κάνω, θα προσφύγω κατά της απόφασης της συνέλευσης της πολυκατοικίας.
0: Συγκρούνται ουσιαστικά δύο δικαιώματα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό.

0: ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 100,3.
3: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα χθες από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 ήρια κρίθηκαν κατά δαυεστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαυεστέα και συγκεκριμένα 88 κτηρία βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ταϊλάνδη, ένοπλος μαθητής άνοιξε ρήπη μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλους 4. Ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου, Ευόδωρε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Ευόδωρος από το Ξυλόκαστρο στην παρέα μας. Όπως και ο Στέφανος από το Γέρακα επίσης. Αφροδίτη από το Αυριλίσια, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου, Μαρία από το Χαλάνδρη. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Χρόνια πίσω γύρισε ο Αλεχάνδρος, 40 χρόνια πίσω, ναι, όταν πηγαίνοντας στο Λύκειο άκουγες το Sony Walkman του, το Domino Dancing, των Pet Shop Boys. Love.

0: Γιώργο από το Far West, να είσαι καλά. Στο μήνυμά του ο Γιώργος από το Far West στις 7 πρώτα λεπτά μου λέει πως σχολιάζει βασικά αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Πέτσας, και είναι κάτι το οποίο το έχουν πει και άλλοι από πλευράς κυβερνώντος κόμματος, να είναι υποχρεωτική ασφάλιση στα σπίτια που είναι σε βουνά και δάση, ιδιωτική ασφάλιση. Τα περισσότερα σπίτια, μου λέει ο Γιώργος, εκεί στα βουνά είναι ίσως τακτοποιημένα, αλλά σπάνια είναι νόμιμα πλήρης άδειας και σχέδιο πόλης. Και δεύτερον, ακόμη και αν είναι 100% νόμιμα, οι ασφαλιστικές δεν τα κουμπάνε. Έτσι και αλλιώς, λόγω τοποθεσίας, δεν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Ή το ασφάλιστρο, με συγχωρείτε, το οποίο ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ αυξημένο. Οπότε αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τέλος πάντων, ας συνεννοηθούν εκεί στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην κυβέρνηση, ας καταθέσουν αν το θεωρούν ότι αυτή θα είναι η λύση στα προβλήματά μας, ότι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Ας το φέρουν ως νομοσχέδιο την υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών σε αυτές τις περιοχές. Να δούμε και τι ψάρια θα πιάσει και την ΚΕΛ θα κάνει αυτή η πρόταση στον κόσμο. Τάκαρα από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Πετράν, λιμάνι, Ραφίνας, μια κόλαση. Τι γίνεται, χαμός? Για να δω τι κίνηση έχει έξω, παιδιά. Τώρα είναι και Παρασκευή, οπότε κάποιοι θα φεύγετε. Αν και επειδή για μια δουλειά που είχαμε με τα παιδιά χθες ανεβοκατεβήκαμε την Κηφισίας, κύριε Παπαγιαννάκο, μία και δύο φορές, ναι, σε χρόνο ντέτε. Βρεθήκαμε και στο σπίτι μας στην Ερυθρέα και εκεί στα Βόρεια Πράστα που είχαμε κάτι δουλειές. Δεν υπάρχει κίνηση πια πολύ εκεί έξω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και βλέπω και πως ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, και στην Κηφισίας, μια χαρά είμαστε, και στην Αττική Οδό και στην Αθηνολαμίας και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βλέπω να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Μεσογείων επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Συγκρού είναι μια χαρά και στα δύο ρευματά της. Ποσειδώνος κάνει ένα πρόβλημα, Βουλιαγμένης ομοίως. Κίνηση πολύ έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Α, και βλέπω και στην Αθήνων Κορίνθου πολλή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά, το ρεύμα προς Κόρυνθο προφανώς, ναι, έχει πολλή κίνηση. Ελευσίνα, Μέγαρα, μια χαρά είσαστε, να ξέρετε. Όσοι ξεκινήσατε τώρα και φεύγετε, εκεί δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Αυτά και για να έχετε και μια εικόνα από τους δρόμους, τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η αντιπολίτευση θα ελέγξει την πυροσβεστική. Τι λέτε ρε Μπίπη, είστε καλά? Η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα, ησυχτήρ πρωί-πρωί. Για το τι γίνεται επιχειρησιακός, η πυροσβεστική ευθύνεται. Τώρα αν πέταξαν 5, 10, 20 καναντέρ, είναι υπόλογος ο Μητσοτάκης? Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι? Έχει τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης? Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε, επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ φταίει ο Μητσοτάκης? Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε? Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε? Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του? Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε μια ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Αφήνουμε αυτά τα θέματα σε αυτούς που γνωρίζουν και ξέρουν. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός πότε πρέπει να σηκωθούν να πετάξουν τα καναντέρ? Τι να ξέρει ρε παιδιά? Τι να πω. Νίκος, κύριε Κυρκυλή, έχετε πάει σε δήμους να δείτε πώς δουλεύουν? Ναι, έχω πάει και δεν νομίζω ότι καν δουλεύουν οι περισσότερες υπηρεσίες ή πολυτουργούν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό και υπάρχει και θέμα και με το υπαλληλικό προσωπικό εκεί. Οπότε ναι, έχω πάει και ξέρω. Γεια σου, Στράτο μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου και σε σένα. Ο Πέτρος, ο συνονόματος, Πέτρος Μαστοράκης, δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική, μου λέει. Θες πράσινο, πάρε μια μέρα την οικογένεια. Να πάτε με τα ποδήλατά σας να κάνετε μια βόλτα στον τελευταίο πνεύμονα της Αθήνας και των Νοτίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρετικής. Εκεί στο Λαύριο είναι πράγματι πολύ ωραία. Ο Σωτήρης θα μπορούσε μέρος του ΕΝΦΙΑ να αποτελεί ασφάλεια κινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι εδώ να καταθέτει προτάσεις. Είναι για να νομοθετεί. Ας φέρει κανένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό λόγο. Λοιπόν, θα συναντήσουμε σε λίγο τον Πάσχο Μανδραβέλη για να κουβεντιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως θα βοηθήσουν για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσουν τροφή, νομίζω. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ΑΔΕ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της. Έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνεται η διαχείριση, με διαφάνεια θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, των αγροτικών επιδοτήσεων. Για δικαίωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η απόφαση που έχει επικριθεί πάρα πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ενσωματώσει η κυβέρνηση τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για το βαθέως, για το βαθύ κράτος και το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Μπορεί να εκλάβει κανείς τα λόγια αυτά του Πρωθυπουργού ως μια γενναία αυτοκριτική που λέει για παλαιοκομματισμό, για ρουσφέτια και όλα αυτά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή να δει κατάματα την αλήθεια και να απαλλαγεί και από αυτά τα βαρύδια που έχει στο κόμμα, που είναι και πολλά και που υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αρχές του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ένα ακόμη ηχητικό θα ακούσουμε και μετά ο λόγος στον Πάσχο Μανδραβέλη. Τοποθέτηση που έχει κάνει στο τηλεοπτικό σταθμό Open χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση και έναν χαρτοπόλεμο, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες για αυτή την υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά ο Δένης Γεωργιάδης είχε επαναφέρει το θέμα λέγοντας ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο επί της ουσίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρογκο κόστος απόκτησής τους. Λέει ότι τελικά δεν ίσχυε αυτό το οποίο λέγαμε όλοι, ότι 40 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν αυτά και τα αγόρασαν τελικά η πολιτεία μας, η ελληνική πολιτεία, έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ, κάποιο τέτοιο ποσό δαπανήθηκε. Μάλλον όχι, λάθος θα είπα τα νούμερα, 40.000 ευρώ και 300.000 ευρώ ήταν το κόστος της κάθε μονάδας και 40 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος απόκτησης αυτών των μονάδων που τελικά δεν λειτουργούν πια, διότι στο μεταξύ έκλεισε και η εταιρεία που τα διαχειριζόταν. Εγώ έλεγα χθες, κάποιοι ακροατές είχαν διαφορετική άποψη, ότι δεν τα χρησιμοποιούσε και ποτέ ο κόσμος βασικά αυτά τα πράσινα σπιτάκια, και οπότε είχε τύχει να μπω και εγώ σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν δύσκολες στη χρήση αυτές οι μονάδες. Είχαν και βλάβες πολλές, δεν ξέρω και τι συντήρηση γινόταν από τα άτομα τα οποία είχαν προσλάβει να τρέξουν αυτή τη διαδικασία με τα πράσινα σπιτάκια. Τέλος πάντων, μια αποτυχημένη προσπάθεια ήταν αυτή, την οποία την πληρώσαμε, έτσι, 40 εκατομμυριάκια. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και δεν απολογείται από την κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το θλιβερό, ότι ξοδέψαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες που δεν υπάρχουν πια. Και η ανακύκλωση είναι εκεί. Έχει καταβαραθρωθεί. Είναι στο 18% στη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο είναι στο 60%. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε, έχει στρέψει τα βέλη του κατά του Πασόκ.
2: Θέλω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω. Η γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για τη λάθος διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στον Πάσχο Μανδραβέλη. Γεια σου, Πάσχο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είστε καλά?
3: Καλημέρα.
0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε,
3: Τι να πρωτοσχολιάσουμε, είναι Αύγουστο, υπάρχουν ειδήσει.
0: Έχει θεματάκια.
3: Η δραστηριότητα δεν σταματάει τώρα στην εποχή, ειδικά των κοινωνικών δικτύων,
0: ναι,
3: και των βίντεο και των.
0: Όντως. Αυτή την κόντρα θα την έχεις παρακολουθήσει σίγουρα. Εσύ όλα τα παρακολουθείς, όλα τα καταγράφεις, όλα τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη. Τα πολιτικά, ναι, τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
3: Ναι, και. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
3: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίστηκε η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα έχει κάποια φωτιά, αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στη τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση και όλη η αγορά ήξερε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: ναι,
3: η οποία και ψάχνει και αυτό το θέμα. Και θα μάθουμε το τι έγινε. Και
0: υπάρχει ήδη, να πούμε, το πόρισμα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εντοπίσει, ναι, ήδη σοβαρές παρατυπίες. Και αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης δεν ισχύει. Καλή την πίστη, εγώ να δεχθώ ότι ισχύει, ότι δηλαδή τελικά δεν φαίνεται ότι υπήρχε αντίστοιχη μονάδα την οποία να μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει σε τόσο μικρότερο κόστος. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης επί της ουσίας, ότι αυτά που λέγαμε ότι αντί για 300.000 ευρώ μπορούσες να πάρεις μια αντίστοιχη μονάδα να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι σε εξωτερικό χώρο και να ανακυκλώνει εκεί απευθείας, να συμπιέζει όλα αυτά τα οποία έβαζες, συσκευασίες, μπουκάλια, γυάλινα, πλαστικά κτλ. Και να τα κάνει αυτά με 60.000 ευρώ, δεν γινόταν. Δεν υπάρχει τέτοια συσκευή στο εξωτερικό.
3: Σημαντικό.
0: Και αυτό να ισχύει, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρατυπίες σε αυτή τη διαδικασία και το διαγωνισμό, ο οποίος κατέληξε να αναθέσει αυτό το έργο σε αυτή την εταιρεία να φτιάξει αυτά τα σπιτάκια.
3: Σημαντικό όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ναι, ότι δώσαμε έστω χωρίς υπερτιμολόγηση τόσα λεφτά για κάτι που δεν λειτουργήσε και δεν είναι το μόνο πράγμα στο ελληνικό κράτος.
0: Στον κουβά τα λεφτά αυτά, πάσχομαι στον κουβά.
3: Στον κασμό, ναι, λεφτά χωρίς να πιάνω τόπο και, ναι, θυμόμαστε και προ-κρίσης.
0: Και πρόσεξε τώρα, χθες εσείς το γράφατε στην Καθημερινή, η Περιφέρεια Αττικής λέει θα πατήσει το reset στην ανακύκλωση. Άρα και άλλα λεφτά πάλι θα δώσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ, ναι, δεν λέω να δώσουμε, μην χαλάσω τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά. Αν θέλει να κάνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αυτός για την ανακύκλωση, θα λειτουργήσει κάτι στο τέλος της ημέρας?
3: Έλα, ναι. Το βασικό είναι αυτό, ότι περάσαμε μια κρίση. Ο ελληνικός λαός έμαθε πολλά από αυτήν. Αλλά το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή αδιαφάνεια, μεγαλεπίβολες στόχους που με λεφτά στο κουβά κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το πολιτικό σύστημα να θυμηθεί που δεν έχουν περάσει.
0: Σίγουρα. Την παρουσία του Πρωθυπουργού τώρα τις τελευταίες ημέρες, πώς την κρίνεις με όλα αυτά που έχει να διαχειριστεί? Χθες τον είδαμε στην ΑΔΕ να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια, τη ρεμούλα, τα κυκλώματα. Και σε ένα πλαίσιο η παρεμβάση του Πρωθυπουργού με το σενάριο των πρώτων εκλογών να έχει φύγει πια από το τραπέζι.
3: Σε αυτό που είπε ισχύει η ευαγγελική ρίση, η ευαγγελική λέξη, αμήν. Ότι ήθελε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Τα οποία τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολα. Αλλά σε κάποια ζητήματα η κυβέρνηση πήγε μπροστά τα πράγματα, δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών σίγουρα μειώνει τη διαφθορά, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μας πήγε όχι πίσω αλλά τέλος πάντων σημειωτών.
0: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της, ασχέτως από τις προσπάθειες που έγιναν μετά για να εξοραϊστούν.
0: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, συνήθως όταν θες να πείσεις τον κόσμο, τους πολίτες, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν ξεκινάς από το σπίτι σου, από το κόμμα σου δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ξεκινάς από τον κόμμα σου, ξεκινάς από τους Δηλαδή, εδώ ζήσαμε το εξής εκπληκτικό. Να μπερδεύεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο υπάρχει στην ποινική δικονομία για όλους τους πολίτες με το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας και να δημιουργείται μια καινούργια σύγχυση. Μιλάω για αυτά που είπαν για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι μπορεί και να αθωωθούν στο τέλος βεβαίως, αλλά προς το παρόν κατηγορούνται επισήμως για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Θυμάμαι το 2004 το ΠΑΣΟΚ είχε μπλεχτεί σε κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για να υπογράψει μια τροπολογία στη Βουλή, να περάσει στη Βουλή, η οποία τελικώς δεν πέρασε, δεν έγινε. Και παρόλο που δεν υπήρξε παρέμβαση της δικαιοσύνης, επειδή θεωρήθηκε σκάνδαλο τις εκλογές του 2004, αυτοί κόπηκαν τα ψηφοδέλτια. Χωρίς παρέμβαση δικαιοσύνης. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση δικαιοσύνης, διότι δεν πέρασε η τροπολογία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολιτική ηθική. Και αυτή η πολιτική ηθική λέει για τους πολιτικούς, άδικο. Αλλά λέει για τους πολιτικούς ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή σου στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να μετέχεις στην πολιτική. Μετά. Δεν πειράζει, υπάρχει χρόνος. Αν το δεις. Δύσκολο, κακό. Η δουλειά των πολιτικών όμως δεν είναι εύκολη. Όπως και οι απολαβές δεν είναι λίγες.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πάει. It goes with the job, Πάσχο μου. Yeah. Είναι στο job description. Τι να κάνουμε. Μαρία Καριστιανού, για την οποία αναρθρογράφησες χθες στην Καθημερινή και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καλά, αυτό το οποίο ζούμε με το κόμμα αυτό ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα, πραγματικά πολύ σύντομο, μέσα στο οποίο ένα κόμμα το οποίο μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες διαλύεται στα εξών συνετέθη με πάρα πολλές αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση. Χθες αποχώρησαν δύο ακόμη στελέχη του κόμματος και ακούω αριστερά-δεξιά εκτιμήσεις, αναλύσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, πολλών, ότι μπορεί ο βίος τελικά αυτού του κόμματος να είναι και συντομότερος από ό,τι πιστεύαμε.
3: Πιθανότατα. Να το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κόμμα πάνω σε ένα αίτημα το οποίο είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, έτσι, στο αίτημα της δικαιοσύνης. Στο αίτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης που εκφράστηκε από το μαζικό κίνημα των Ντεμπών είναι σεβαστό, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να στήσεις ολόκληρο πολιτικό κίνημα πάνω μόνο σε ένα αίτημα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται κάποια επεξεργασία, χρειάζεται κάποια εμπειρία, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα συνολικής αλλαγής. Εδώ έχουμε μία μάνα η οποία έζησε την προσωπική της τραγωδία. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Η οποία ως πρόεδρος του κινήματος του σωματείου των συγγενών του Νταμπών ίσως να κάνει καλή δουλειά, γιατί είδαμε οι κινητοποιήσεις για τα ΤΕΜΠΗ ήταν μεγάλες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι.
0: Και ο κόσμος την έβλεπε με πολύ μεγάλη συμπάθεια από την αρχή. Λογικό. Ναι.
3: Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και δεν είναι ανάγκη όλοι οι οποίοι πετυχαίνουν κάτι στα κοινά να θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καριστιανού χαράμισε μια προσφορά που είχε στον τόπο, γιατί πέρα από τις υπερβολές που υπήρξαν για το ζήτημα του Ντεμπών, υπάρχει ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη σε πολιτικούς κτλ. Το οποίο μπορούσε να προωθηθεί μέσα από αυτό το κίνημα του Ντεμπών. Και το χαράμισε αυτό για μια πολιτική καριέρα η οποία εσχεδόν φάνηκε ότι δεν είναι και μεγάλη.
0: Πάντως, όταν μέσα σε λίγους μήνες έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα από το κόμμα, φαίνεται πως και στην επιλογή των προσώπων που θα στελέχωναν το κόμμα δεν έγινε μάλλον καλή δουλειά. Με μια προχειρότητα κινήθηκαν και ως προς αυτό.
3: Ναι, διότι ήταν ασαφές το τι θέλει αυτό το κόμμα.
0: Ναι. Δηλαδή ούτε από τώρα είναι, δηλαδή ούτε ιδεολογικά τώρα που τοποθετείται αυτό το κόμμα κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει, ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι.
3: Ακριβώς. Είναι ασαφές. Επομένως, αυτό το κόμμα δεν έχει νόημα ύπαρξης, δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάσχο μου.
3: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πάσχος Μανδραβέλης, τον διαβάζετε στην Καθημερινή.

Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, να είσαι καλά. Αντί για δύο σκυλάκια, καλό θα ήταν δύο προβατάκια να είχαν τα σπίτια στο βουνό, που είναι και χορτοφάγα, μου λέει. Μάλιστα, να είσαι καλά. Για τις ασφαλίσεις κατοικιών, ο Παναγιώτης Δαντής. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλήρη αποζημίωση όσων ακινήτων κάηκαν. Αυτό κανονικά θα πρέπει να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις έφεξης και όχι μόνο στην τωρινή προεκλογική περίοδο. Αν το εννοούν, ας το νομιμοποιήσουν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου, και για το μήνυμα και για τις ευχές. In a prison of fire, alone in the darkness, darkness of fire. Αυτό το μήνυμα της Λίλης πρέπει να πάει κατευθείαν στο Σπύρο Μάλι για τη συζήτηση που θα έχει μετά τις 9.30 με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Μέσα σε 2,5 χρόνια το ασφαλιστήριο υγείας μου αυξήθηκε κατά 20%. Τα εισοδήματά μου όχι, αν γίνει το ίδιο και με τα ακίνητα υποχρεωτικά και όλα. Σάστα, επίσης, ακόμα και να ασφαλίσεις και αν σου πέσει πολυκατοικία όπως τα Πετράλωνα, πάλι δεν σε καλύπτει η ασφάλεια, νομίζω.

0: Για την Παοκάρα δεν είπαμε τίποτα, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι να πούμε, στον κουβάκι ο Πάοκ χθες. Πάοκ Άντερλεχτ 0-1, κυρίες και κύριοι. Ήταν για τους φίλους μου τους Παοκτζίδες στην Τούμπα, οπότε δύσκολο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊόντους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορουμένη για τυφωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλαιόρες απολογίες τους χθες το βράδυ τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία που στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, στο οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Η φωτιά οριοθετήθηκε, ωστόσο η δύναμη της προσβεστικής που βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιεί έλεγχο στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά εκδηλώθηκε σε απορρίμματα που βρίσκονταν στον εσωτερικό χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα τόσο στο κτίριο όσο και σε ξεραχόρτα που υπήρξαν στο περιβάλλοντο χώρο προκαλώντας ζημιές. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά εδαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά εδαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αλλαγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αλλαγής Κώστας Κατσαφάδος. Στις κύριο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας 63χρονη για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση κουζίνας. Παράλληλα, ένας 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρηνή. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στο εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή, στον ηλικιωμένο απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των οξυκολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στεναντουρμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια του βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια αναβαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής, ο δράστης, μαθητής, φέρεται έναν νεκρό σύμφωνα με πληροφορίες άλλων μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
5: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό Παρασκευής 7 Αυγούστου. Είναι το πρώτο από τα δύο Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Βεβαίως και αυτό που προηγήθηκε, όπου η πόλη μας θα αδειάσει. Είναι τα Σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια, στα κτέλ, στις εθνικές οδούς. Και καλά θα κάνετε να περάσετε λίγες ημέρες ξενιασιάς. Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ στους χάρτες, το λιμάνι είναι γεμάτο αυτοκίνητα, τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα επίσης γεμάτα νησιά. Μπράβο σας, να σας ευχηθώ ολόψυχα να περάσετε όμορφα, να περάσετε λίγες ημέρες χωρίς τα βάσανα της πόλης. Άλλωστε, για να το απενεχοποιήσω, το ίδιο κάνουν όλη αυτή την περίοδο. Από τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης έχει κατέβει στα Χανιά, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που διαβάζω ότι έχει πάει στο εξοχικό του στη Σύρο. Ο Ανδρουλάκης έχει τραβήξει για τη Λέρο και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα φύγουν. Όλοι οι υπουργοί, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, ο μόνος περιορισμός που νομίζω ότι μπήκε διαβάζοντας σήμερα την Δώρα Αντωνίου στην Καθημερινή είναι να είστε πίσω μέχρι τις 17 Αυγούστου. Λέει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να προετοιμάσει και τη ΔΕΘ και γενικά θέλει να κλείσει πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός σε κρεμότητες, πηγαίνοντας βεβαίως προς τις κάλπες. Οι κάλπες που νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηθούν την άνοιξη. Έχει φύγει πια τελείως από τον ορίζοντα το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι. Ποτέ μιλες ποτέ σε αυτή τη ζωή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να αποτελεί σενάριο, σοβαρό σενάριο, ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με ένα Μητσοτάκη που θέλει να είναι, και αυτό έχει δείξει θεσμικό σε αυτό το ζήτημα, να σου λέει κάθε λίγο και λιγάκι κάλπες την άνοιξη και ξαφνικά να σου πει αύριο μεθαύριο πάμε να ψηφίσουμε παιδιά. Οπότε αυτό το σενάριο έχει φύγει από τη μέση με τα σημερινά δεδομένα και πάμε για την άνοιξη. Μέχρι την άνοιξη όμως μεσολαβεί ένας Αύγουστος που πρέπει να τον απολαύσουμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Ο Φώτης είναι οδηγός ταξί, κάνει ένα επάγγελμα, τα έλεγα και χθες, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις σιδερένιο στο μάχη και μεγάλες αντοχές για να δουλεύεις ταξί σε αυτούς τους δρόμους, έτσι όπως έχουμε γίνει εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας. 48 00 170 έως 174, το τηλέφωνο επικοινωνίας που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα Sky Radio, για να ανοίξουμε εδώ πέρα κουβεντολόι για θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά και ό,τι εσείς θέλετε να βάλετε, να φέρετε στο προσκήνιο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει τις μουσικές, ο Σπύρος Μάλης εδώ δεν ξέρω κατά πόσο τον ανέχεστε, αλλά τέλος πάντων και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε μαζί. Είναι αυτό που λένε θελώντας και μη, δηλαδή. Κόλαση, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, το λιμάνι της Ραφίνας, πριν από περίπου καμιά ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί η αστυνομία είχε κόψει τα shortcuts προς τα εκεί, με αποτέλεσμα από τη Μαραθώνος χαμός, κάγκελο, της γνωστής το κάγκελο. Προσέξτε τώρα, γιατί το βασάνισα λίγο μέσα μου. Λέω, είναι πρωί-πρωί να λες τέτοια πράγματα στους ανθρώπους και να τους βάζεις σε τέτοιες σκέψεις. Ναι, είναι στιγμή, γιατί μετά θα πιάσουμε τα της βιομηχανίας. Είχε χθες μια σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει όθηση στην ελληνική βιομηχανία. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, η μεταποίηση στην Ελλάδα, το πόσο συμβάλλει στο ΑΕΠ, στους μισθούς, τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί, να υπάρχει ένα σχέδιο. Καλός ο πρωτογενής τομέας, θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά, καλός ο πρωτογενής τομέας, και αναδείχθηκε αυτό η σπουδαιότητά του, σημασία του, με αφορμή της κρίσης, τους πολέμους στην Ουκρανία, τις επιστημιστικές κρίσεις και όλα αυτά. Αλλά η πατάτα σου δίνει να φας, το πορτοφόλι και την τσέπη στη γεμίζει το iPhone. Αν δεν πουλάς βιομηχανικά προϊόντα και πολύπλοκα τεχνολογικής αξίας, με προστιθέμενη αξία δηλαδή προϊόντα, θα έχεις ένα καλό εισόδημα, ποτέ όμως δεν θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα. Προσοχή, δεν υποβαθμίζω τον πρωτογενή τομέα με αυτά που λέω. Περιγράφω μια κατάσταση στην αγορά. Τι μπορεί να σου δώσει το περισσότερο χρήμα σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Λέω, θα το πιάσουμε μετά. Ποιο είναι το θέμα, γιατί σας είπα προηγουμένως, με πέδεψε τώρα πρωί-πρωί να τους βάλω. Ξέρετε, είναι κάποιες περιπτώσεις πολύ μικρές. Δεν είναι αυτό που λέμε υψηλής πολιτικής, δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι στα πρωτοσέλιδα, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάποιες περιπτώσεις που τις διαβάζεις και αρχίζει να σε προβληματίζει λιγάκι το όλο θέμα, τα όρια που έχουμε βάλει εμείς τους εαυτούς μας, η επέκταση που έχουμε κάνει στη φύση, το πεδίο που έχουμε καταλάβει εις βάρος άλλων όντων που συμβιώνουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια ιστορία για την οποία έχει στηθεί ένα πάρτι στο διαδίκτυο. Όταν λέω πάρτι, κανονικό, δηλαδή rave party, σχόλια, ψόφι, κατάρες, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Γιατί ένας ερευνητής στη Θεσσαλονίκη δεν έσωσε ένα κουτάβι. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ερευνητής και κατέγραφε την ζωή στη φύση. Εκεί είδε μια γέλη λύκων, κάπου στην κεντρική Μακεδονία είναι όλο αυτό. Είναι διδάκτορ ζωολογίας του Αριστοτελείου. Ο άνθρωπος αυτός, ο ερευνητής, και είδε στην κεντρική Μακεδονία μια γέλη λύκων, την παρακολουθούσε για πολύ καιρό, για εβδομάδες ολόκληρες, κατέγραφε τις κινήσεις τους. Κάποια στιγμή η λύκη υιοθέτησε ένα κουτάβι, ένα σκυλάκι. Το πήραν στην αγέλη τους. Ήταν μια λύκαινα με τα μικρά της και ξαφνικά μαζί με τα μικρά της λύκαινας και ένα κουταβάκι, σκυλάκι. Broken, Αυτό
1: και
0: λοιπόν.
1: Στα καλά νέα της ημέρας, η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής Pepco, με περισσότερα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμού Σεπτέμβρη. Για back to school προϊόντα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, μας περιμένει από τις 13 Αυγούστου στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77. Ραντεβού στο νέο κατάστημα Pepco λοιπόν, για σούπερ αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Ζούς που του την έχουν πέσει κατά το κοινό λεγόμενο, με ψόφους και διάφορα άλλα, και του λένε ότι γιατί δεν έσωσε το κουτάβι. Γιατί δεν έκανες κάτι αφού το έβλεπες να παραπέει, να το πάρεις από εκεί, από την αγέλη ας πούμε, και να του προσφέρεις μια φροντίδα ώστε να ζήσει. Αν εξαιρέσετε την τοξικότητα, που εγώ είμαι, πώς να το πω, δηλαδή έχω μια αλλεργία σε αυτό το θέμα του διαδικτύου και της ανωνυμίας, μπαίνει κάθε ένας από ένα πληκτρολόγιο και στέλνει κατάρες, δηλαδή, και εύχεται θανάτους, το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω ότι γίνεται, βλέπω ότι εξελίσσεται μια τέτοια μάχη, εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω καν ότι συμβαίνει αυτό. Αν εξαιρέσετε αυτό, πράγματι, δηλαδή, αν μπούμε στην ουσία, βγάλτε στην άκρη τους τύπους που τον βρίζουν τον άνθρωπο και εύχονται διάφορα, βγάλτε αυτό από τη μέση. Και λέω, ρε παιδί μου, όντως, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα δίλημα κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει σε μια φυσική κατάσταση και σε τι βαθμό μπορεί να παρέμβει και τι πρέπει να κάνει, πρέπει να το πάρει, πρέπει να μπει στην όλη διαδικασία, πρέπει να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο. Αλλά απ' την άλλη, τι φυσικό τρόπο, σε ένα περιαστικό δάσος ήταν, δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχει ένα πλαίσιο που τα έχει βγάλει από τη φύση τους όλα αυτά τα ζωντανά. Οπότε το να παρεύεις δεν είναι ότι ζουν στη ζούγκλα, στον Αμαζόνιο και λες εκεί δεν έχει πατήσει άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πάω να κάνω κάτι. Εδώ μιλάμε για δίπλα στην πόλη δάση. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς φύση. Είναι μια ημαρφρόδιτη κατάσταση. Συνεπώς, μπορείς, δεν μπορείς. Διλήμματα πρωινιάτικα, ε.

Ναι, Αναστάση, αυτό είπα και εγώ. Καλή σου ημέρα. Καλή δύναμη, αγαπητέ Αναστάση. Έχουν δει, λέει, κανένα ντοκιμαντέρ αυτοί οι φιλόζωοι που λέτε? Έχουν δει ποτέ ανθρώπους που κάνουν ντοκιμαντέρ για τη ζούγκλα της Αφρικής να επηρεάζουν τη φύση? Το είπα και εγώ αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι η ίδια περίπτωση αυτή? Σε λίγο, το λέω ως προαναγγελία, θα συζητήσουμε και για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, το πώς, εάν υπάρχει μια οργάνωση, μια μελέτη, θέληση, μεράκι και κυρίως οι σωστοί άνθρωποι, το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση σε success story. Το ελληνικό γιαούρτι έχει όχι διπλασιάσει, όχι τετραπλασιάσει, έχει δεκαπλασιάσει τον όγκο των εξαγωγών του τα τελευταία χρόνια σε ξένες χώρες. Έχει πιάσει στασίδι στις ξένες αγορές, έχει πιάσει μια κυρίαρχη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία, που βεβαίως έχει και τα θέματά της, θα τα συζητήσουμε, τα βάλουμε και αυτά. Δεν είναι μόνο το success story, δεν είναι μόνο το θετικό του πράγματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε για να υπάρχει συνέχεια, μην γίνει μια κατάσταση όπως το λάδι.

Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αναστάσιο Δημοσιάκη. Μία από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας κατά τη θητεία του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά στη Βουλή με επαγγελματισμό, ευπρέπεια και ήθος και μάλιστα στη Βουλή εκπροσωπώντας μία περιοχή πολύ δύσκολη, τον Εύρο. Καλημέρα στρατηγέ, ό,τι καλύτερο εύχομαι, υγεία για εσάς και την οικογένεια.

Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα Νατάσα, που θέτεις και το ερώτημα πάνω σε αυτό που συζητούσαμε, πώς θα αντιδρούσε η Αγγέλη απέναντι στον άνθρωπο που θα έπαιρνε ένα μέλος τους. Και αυτό το έθεσε ο ερευνητής του Αριστοτελείου, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί πιθανόν να προέκυπτε κάποιος κίνδυνος. Ο Γκατζόλης, καλή σου ημέρα. Δεν είναι η φιλόζωη του διαδικτύου όλοι έτσι όπως λες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, της οικογενειακής τους ζωής, και ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους για να φροντίζουν αδέσποτα, για να φροντίζουν ζώα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και το διαδίκτυο, αν θέλεις, έχει και την άλλη του πλευρά. Η μία πλευρά είναι αυτή η τοξικότητα που βγαίνει μέσα από τα ανώνυμα πληκτρολόγια. Η άλλη πλευρά είναι ακριβώς η κινητοποίηση, η ευαισθητοποίηση ανθρώπων μπροστά σε κάποια ζώα, όπως για παράδειγμα τώρα στα καμένα. Γίνεται μεγάλη δουλειά μέσα από τα social media, φίλε μου. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολλοί κόσμος μέσα από τα social media, το Facebook, το Instagram, προκειμένου να συντρέξουν συμπολίτες μας και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τα αδύναμα ζώα. Οπότε στο διαδίκτυο συνυπάρχουμε όλοι. Απλώς προδιαδικτύου υπήρχαν κάποιες αναστολές σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν μέσα τους, είχαν μέσα τους την τοξικότητα, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν όπως τα ήθελαν πηγαίνοντας στο καφενείο.

Νιώθω και ενοχές δηλαδή. Από τη μια μιλάω για τοξικότητα και από την άλλη βλέπω πως με αυτά που λέω σας λιγάκι σας ανάβω τα λαμπάκια. Λίγο λίγο ψύχραμα να τα δούμε. Εγώ το έθεσα το θέμα αυτό που επαναλαμβάνω έχει περάσει τα ψηλά, δεν είναι κάποιο κυρίαρχο θέμα. Το έθεσα μόνος μια κατάσταση ηθικού διλήμματος, ότι εκεί πράγματι είναι μια κατάσταση όπου αναρωτιέσαι το βαθμό που μπορεί να παρέμβει ένας άνθρωπος στη φύση.

0: Εντάξει, υπάρχει διπλή όψη σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι όχι, δεν έπρεπε να παρεύει, έπρεπε να αφήσει τη φύση να εξελιχθεί μόνη της. Και μπορεί αυτός που το λέει να έχει κόψει 5 πέφτυγα για να χτίσει αφαίρετο. Γι' αυτό σας λέω ψυχραιμία, ψυχραιμία. Επίσης, θέμα το οποίο δεν προκαλεί ηθικό δίλημα, προκαλεί μάλλον εύλογη απορία, μη σας πω και ολίγο τι αποθυμώ, είναι αυτό που διάβασα σήμερα στην Καθημερινή, αφορά τις πινακίδες για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Έχουμε ξεμείνει για ακόμη μια φορά, έχουμε ξεμείνει από τσίγκο. Δεν υπάρχει τσίγκος προκειμένου να γίνουν, να κατασκευαστούν πινακίδες κυκλοφορίας. Και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις και στις παραδόσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για ακόμη μια φορά. Δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι τόσο δύσκολο για το Υπουργείο Μεταφορών ή δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος αρμόδιος φορέας, είναι τόσο δύσκολο να προμηθευτεί τσίγκο ούτως ώστε μια αγορά που τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στο κομμάτι της μοτοσικλέτας ή στο κομμάτι του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, τώρα το καλοκαίρι ταβανιάζει. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται κατακόρυφα οι πωλήσεις. Είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει μια πρόνοια ότι, ρε παιδί, πόσες πινακίδες χρειαζόμαστε το μήνα σύμφωνα με προηγούμενα χρόνια, με υπολογισμού και τα τόσες. Δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Δηλαδή μου κάνει αδύνατον ότι ένα υπουργείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τζίγκο ούτως ώστε να κάποιος ο οποίος έχει παραγγείλει ένα αυτοκίνητο να το πάρει με πινακίδες. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Όπως ασύλληπτο είναι και οι συνεχείς ακυρώσεις, αναβολές διαγωνισμών στα λεωφορεία των οδικών συγκοινωνιών, του ΟΣΥ. Υπάρχει μια κατάσταση εκεί που ακούμε συνέχεια ότι το ελεγκτικό συνέδριο έφερε εμπόδια στο διαγωνισμό για τις κάμερες που θα τοποθετούν στα λεωφορεία. Το ελεγκτικό συνέδριο έφερε εμπόδια, ακύρωσε το διαγωνισμό για την αποξήλωση των τρόλεϊ, των καλωδίων κτλ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

0: εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Που στη συνέχεια επεκτέθηκε στη Δυτική Αττική. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη στο Μοσχάτο. Μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο μονομελές πλημελιό δικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την ενόπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης σκότωσαν τουλάχιστον 58 μέλη του στρατού της Διεθνούς Αναγνωρισμένης Κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, τραυμάτισαν 11 μάχους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμερα γράφεις Γκατζόλη στα σχόλιά σου. Αν δεν έχουν τζίγκο στο Υπουργείο, ας πάνε στους ανακυκλωτές εντός εισαγωγικών μετάλλων, στον Ασπρόπυργο, ξέρω που να πάνε. Θα ήταν γι' αυτό μια λύση. Καλημέρα Βασίλη. Ναι, για πολλά χρόνια θυμάμαι και εγώ, για πολλά χρόνια, σίγουρα υπήρχε μια περίοδος, δηλαδή και εγώ έχω κρατήσει ακόμη αυτό το χαρτί που λες. Δεν είχαν το πράσινο αυτό το φυλάδι που σου δένει για την άδεια και την άδεια την έπαιρνε σε μια α4. Εγώ έχω ακόμη την άδεια σε α4. Και εσύ, ε? Νίκο μου, μάλλον εγώ δεν ήμουν κατανόητος, γιατί πάντοτε ο ακροατής έχει δίκιο. Είμαι υπέρ αυτή της άποψης και οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει είναι επειδή ο άνθρωπος που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο δεν κατάφερε να το εξηγήσει. Αυτό εγώ πιστεύω. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Περιαστικού δάσους μου λες ότι στην Πάνθεα, στην Πεντέλη, επειδή είναι περιαστικό δεν είναι φύση. Δεν είπα αυτό, ή τουλάχιστον δεν ήθελα να πω αυτό για να μην σε προσβάλλω. Αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι σε ένα περιαστικό δάσος είναι πιο συχνή η αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων σε σύγκριση με κάποιες άλλες περιοχές όπου δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν που είναι πολύ συχνή η αλληλεπίδραση, οι συναντήσεις ανθρώπου και ζώων, όπως είναι τα περιαστικά δάση, εκεί ακριβώς τίθεται και το δίλημα για το τι κάνει σε μια περίπτωση που περιγράφαμε σαν την προηγούμενη. Δεν θα πω άλλα γι' αυτό, γιατί μας περιμένει ήδη ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος. Δεν θέλω να τον καθυστερήσω, γιατί θα μιλήσουμε νομίζω για ένα σημαντικό θέμα. Μας αφορά όλους και αφορά και την οικονομία της χώρας μας δηλαδή. Είναι πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Μάλη, καλημέρα στους πρώτους ακροατές.
0: Και περιέγραφα ένα success story που έρχεται μέσα από την ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ξένες αγορές. Σωστό?
1: Ισχύει, ναι. Παρόλες τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχει γενικότερα η διεθνής αγορά, πραγματικά υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό αριθμητικά, με ποσοστά, πώς καταγράφεται?
1: Είναι δύο κυρίως τα προϊόντα που εξάγουμε. Το πρώτο είναι η φέτα και το δεύτερο είναι το ελληνικό γιαούρτι. Στη φέτα τα πράγματα είναι σταθερά, με μία αύξηση θεωρητικά μικρή, αλλά ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 80% αύξηση, που είναι σημαντική. Το ελληνικό γιαούρτι όμως τρέχει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια 110% αύξηση και μόλις τη χρονιά που διανύουμε έχουμε 42% αύξηση μέσα σε μία χρονιά. Και συνεχίζει αυτό με τους ίδιους ρυθμούς. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό από πλευράς εξαγωγών και ρυθμού ανάπτυξης και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος? Φαντάζομαι ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά, μια οργάνωση, άνθρωποι οι οποίοι το έχουν τρέξει, το έχουν παλέψει, έχουν προσπαθήσει, αλλά είναι μήπως και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό την ανάπτυξη?
1: Ναι, είναι πραγματικά αρκετοί οι παράγοντες. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από το να πει ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι πραγματικά ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ καλή φήμη. Όσον αφορά την αυθεντικότητα, όσον αφορά τη σχέση με την μεσογειακή διατροφή, όσον αφορά την παραδοσιακότητα των προϊόντων της. Και αυτό αναγνωρίζεται από τους ξένους καταναλωτές, αλλά όμως έχει και άλλα στοιχεία. Έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την διατροφική του αξία, έχει υψηλότατη διατροφική αξία. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία. Έχει μεγάλη συμβολή στην υγεία του εντέρου, του ποιοτικού συστήματος. Έχει επίσης και πολλές χρήσεις. Δεν καταναλώνεται από μόνο του σαν ένα τρόφιμο, αλλά χρησιμοποιείται και σαν στρατηγικό για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Όλα αυτά μαζί έχουν, και μάλιστα είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε πολλές ηλικίες, από τις μικρές μέχρι τους ηλικιωμένους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προϊόν πραγματικά του μέλλοντος.
0: Και όλο και με περισσότερους, να κατατακτά όλο και περισσότερους οπαδούς της υγιεινής ζωής, της αθλητικής ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι πια, πώς να το πω, επειδή και εγώ είμαι κάποιες ηλικίες, δεν είναι το γιαούρτι αυτό που έτρωγαν οι ηλικιωμένοι ή ξέρω εγώ, ήταν κάτι ένα ελαφρύ για το βράδυ. Τώρα έχει μπει στο γυμναστήριο, έχει μπει σαν σνακ στην εργασία, είναι άλλες πια οι συνήθειες και του κόσμου.
1: Εννοείται πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε βελτιώσει την σύσταση των προϊόντων αυτών όσον αφορά τα συστατικά του.
0: Τα βλέπουμε με πρωτεΐνες, με αυτά. Superfood έχουν γίνει. Superfood έχουν γίνει. Αυτό είναι. Πριν κλείσουμε τον κύκλο των θετικών και να πάμε και στα θέματα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Πού πουλάμε περισσότερο?
1: Ελληνικό γιαούρτι πουλάμε κυρίως Ιταλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι μεγάλες χώρες, ναι. Και η Γαλλία, Βέλγιο, η Ολλανδία τελευταία έχει τεράστια αύξηση, 80% αύξηση.
0: Η Ολλανδία.
1: Ναι. Υπάρχει πραγματικά πολύ θετική εικόνα.
0: Η πίτα του γιαουρτιού, ναι, στις διεθνείς αγορές ευνοεί ή επιτρέπει μεγαλύτερο κομμάτι από την Ελλάδα? Είναι, πώς να το πω, είναι μια εικόνα που έχουμε, ναι, πιάσει τα βάνη.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο τζίρος του ελληνικού γιαουρτιού διεθνώς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς έχουμε μόνο το 2% του συνολικού αριθμού του ελληνικού γιαουρτιού που πωλείται εκτός. Το οποίο είναι κακώς ονομάζεται ελληνικό γιαούρτι, διότι δεν είναι ελληνικό. Επομένως έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο αύξησης. Βέβαια δεν μπορούμε να πιάσουμε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Προφανώς.
1: Έχει και ένα χρόνο ζωής και η διακίνησή της σε μακρινές χώρες δεν είναι τόσο απλή.
0: Ναι, κατανοητό. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι,
1: αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο.
0: Ναι. Σε όρους ευρώ, δηλαδή τα χρήματα που εισπράττει η χώρα, που μπαίνουν στη χώρα από τις εξαγωγές.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια, αλλά όπως σας είπα κινούμαστε με ρυθμούς 50% αύξηση, 40% αύξηση κάθε χρόνο.
0: Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό που περιγράφεται, ναι, πολύ ελπιδοφόρο. Να δούμε τώρα και κάποια θέματα τα οποία θα μας προβληματίσουν. Αρχίζοντας ανάποδα όμως, όχι από το γιαουρτί, από τη φέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη φέτα υπάρχει θέμα με αυτό που λέμε pop?
1: Εννοείται αν υπάρχει νοσία?
0: Όχι. Εννοώ με την ονομασία φέτα και χώρες οι οποίες
1: δεν
0: ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
1: Πάντοτε υπάρχουν επιχειρήσεις ή χώρες οι οποίες αποκλίνουν.
0: Δηλαδή βλέπω στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται ένα πάρτι από κάποιες τουλάχιστον πολιτείες πάνω σε αυτό.
1: Η κατοχύρωση της φέτας υπάρχει μόνον στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και σε κάποιες διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει
0: η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Ένας Αμερικανός δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να το πούμε πρακτικά να το καταλάβει ο κόσμος, ένας Αμερικανός που έχει ένα τυροκομείο μπορεί και είναι στο Wisconsin, μπορεί να βγάλει ένα τυρί και να πει αυτό, παιδιά, να το φέτα είναι.
1: Και μάλιστα και να το ονομάζει και αυθεντική
0: και φέτα,
1: που ναι, είναι επίσης πρόκληση και ουσιαστικά ομή παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Καταναλωτή που, εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες φαντάζομαι ο Ελληνισμός μπορεί να κατανοήσει τη διαφορά και ξέρει τι σημαίνει η ελληνική φέτα και φέτα από ένα Αμερικανό, αλλά σε ένα κοινό που τώρα στην Ινδονησία, που να ξέρει ο άλλος τι είναι φέτα, τι είναι τυρί διαφορετικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν, ένα λευκό τυρί, το εξάγουν σε τρίτη χώρα και το ονομάζουν φέτα.
0: Άρα κάνουν bypass μέσω τρίτων.
1: Ναι, αυτό απαγορεύεται.
0: Αυτό όχι μόνο απαγορεύεται, είναι και ανήθικο. Δηλαδή εταίρος, εταίρος μας να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τις χώρες, αλλά από σε ποιες παρατηρείτε αυτό?
1: Δανία, Γαλλία έχουν κάνει αντίστοιχα, πολυεθνικές εταιρείες αυτής της
0: Δανία και Γαλλία
1: έχουν κάνει τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν φρεναριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένστασή μας φυσικά.
0: Ναι. Οπότε πρέπει εσείς να είστε συνέχεια σε κατάσταση alert για να δείτε ποιος Ευρωπαίος επιχειρεί να σπάσει αυτό τον κανόνα και μέσω τρίτης χώρας να πουλήσει φέτα και να πει δεν είναι δική μου, ένας κάποιος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την πουλάει. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μέρος του ανταγωνισμού, σε εισαγωγικά έτσι, το ανταγωνισμός. Εάν υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα ελληνικά γαλακτοκομικά και για το γιαούρτι και για τη φέτα, το ερώτημα που τίθεται αυτομάτως, κύριε Αποστολόπουλε, είναι υπάρχει πρώτη ύλη για να ικανοποιήσει τη ζήτηση?
1: Στο κομμάτι της φέτας έχουμε θέμα, διότι η πρώτη ύλη πρέπει να είναι όχι μόνο ελληνική, αλλά πρέπει να είναι από συγκεκριμένες περιοχές. Και τώρα, όπως ξέρετε, ζούμε δύο μεγάλες ζωονόσους, την Ευλογιά και τον Αφθόδη, οι οποίες έχουν μειώσει το ζωικό κεφάλαιο. Και ήδη βλέπουμε για τη χρονιά που διανύουμε μία μείωση της τάξης του 8%. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξαγωγές και εννοείται σίγουρα και τις τιμές.
0: Γιατί αυξάνονται οι τιμές, μειώνεται η παραγωγή, αυξάνονται οι τιμές.
1: Η είναι η ίδια ή μεγαλύτερη, οπότε, η προσφορά είναι μικρότερη, αυτά αυξηθούν οι τιμές.
0: Θα αυξηθούν, ναι. Το ίδιο ισχύει και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, το θέμα όμως δεν είναι μόνο η αύξηση τιμής, είναι ότι χάνουμε αυτήν την αγορά, την οποία την έχουμε κερδίσει με αίμα και έχει μια τάση θετική. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις ζώνες.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, δηλαδή την ποσότητα, τον όγκο, γιατί λόγω ακριβώς των ζωονόσων καταγράφεται ένα έλλειμμα. Γίνονται εισαγωγές για να αναπληρωθεί αυτό το έλλειμμα?
1: Όχι, στη φέτα δεν επιτρέπεται καμία εισαγωγή.
0: Φέτα δεν επιτρέπεται. Στο γιαούρτι, στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά.
1: Στο γιαούρτι επιτρέπεται.
0: Οπότε, καλά, δεν ρωτάω γιατί όταν, δηλαδή το θεωρώ εκ περισσού να ρωτήσω αν γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι και αν, γιατί ο κάθε ένας παραγωγός που θέλει να έχει θέση στο ράφι μιας ξένης αγοράς όχι απλά κάνει έλεγχο, φροντίζει να είναι στην εντέλεια.
1: Η στοιχεία που σας περιέγραψα πριν είναι αποτέλεσμα και της ποιότητας των προϊόντων.
0: Το θεωρώ εκ των κάνευ, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ σοβαρό άνθρωπο να είναι σε αυτό το τομέα να θέλει να πουλήσει το προϊόν του και να μην φροντίσει να είναι άριστης ποιότητας. Δηλαδή μιλάμε για άλλες καταστάσεις πια. Απλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να εξασφαλίζει τις ποσότητες του ώστε να κάνει τη δουλειά του και να μπορεί να έχει το προϊόν στα ξένα ράφια.
1: Σας είπα ότι στο κομμάτι της φέτας,
0: στο κομμάτι της φέτας υπάρχει πρόβλημα.
1: Στο κομμάτι του γιαουρτιού δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έλεγα υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγική δυνατότητα. Και τώρα υπάρχουν αρκετές επενδύσεις για να αυξηθεί αυτή, για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικά πολύ θετική ανάπτυξη των εξαγωγών.
0: Προσέξτε τώρα μία-δύο παρατηρήσεις ακροατών για να καταλάβετε κιόλας και από πού μας ακούν και τις παρατηρήσεις του. Ο Γιώργος είναι από τη Σουηδία. Μου λέει στη Σκανδιναβία μαζί με το λάδι είναι top προϊόντα το γιαούρτι. Και ο Σπύρος μου θέτει ένα ερώτημα. Μπορείτε να ρωτήσετε, μου γράφει τον κύριο Αποστολόπουλο, υπάρχει πιθανότητα και η δυνατότητα καταχώρησης, σας διαβάζω το ερώτημα όπως μου το γράφει, καταχώρησης του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόν pop, όπως γίνεται με τη φέτα, για να προστατεύεται από άλλου τύπου εντός εισαγωγικών ελληνικά γιαούρτια?
1: Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι θεωρητικά ναι. Και έχουμε κάνει κάποιες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να πω ότι πρακτικά είναι δύσκολο με την εξής έννοια. Πρώτον, το ελληνικό γιαούρτι, το Greek yogurt, γιατί έτσι θα πρέπει να κατοχυρωθεί, δεν είναι μία συνταγή. Δεν είναι το σφραγιστό γιαούρτι που όλοι οι ξένοι ξέρουν. Είναι όλα μας τα γιαούρτια. Όλα μας τα γιαούρτια είναι Greek yogurt. Ναι. Δεν μπορεί να κατοχυρώσουμε λοιπόν μόνο το σφραγιστό και τα υπόλοιπα να μην θεωρούνται Greek yogurt. Να εξάγει κάποιος ένα γιαούρτι Αγελάδος στο εξωτερικό και να μην μπορεί να το πει Greek yogurt, αν έχει κατοχυρώσει το Greek yogurt μόνο για το σφραγιστό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρον έχουν τα κράτη-μέλη για να περάσει η κατοχύρωση POP από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίζουν όλα τα κράτη-μέλη.
0: Ναι.
1: Σε προϊόντα τα οποία είναι ασήμαντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το αρσενικό νάξου, μικρά προϊόντα τα οποία δεν τους ενδιαφέρει γιατί δεν τα ανταγωνίζονται, δεν αντιδρούν. Δεν τους ενδιαφέρει και λένε «ΟΚ, okay, να δοθεί η κατοχύρωση». Στο θέμα του γεωργιού θα έχουμε σούπερ αντίδραση.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κουκιά για να πάρουμε τις ψήφους για την κατοχύρωσή του. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι δεν τη θέλουμε την κατοχύρωσή του, θέλουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή θέλουμε οτιδήποτε λέγεται Greek yogurt να προέρχεται από την Ελλάδα, διότι το Greek yogurt δεν είναι συνταγή, είναι προέλευση. Και αυτό το πετύχαμε με την Τσεχία, η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει δύο κατηγορίες γεωργιού, το Greek yogurt και το Greek style yogurt, και αντιδράσαμε και ήδη η Επιτροπή έχει εκφράσει σαφέστατα την άποψη ότι οποιοδήποτε γιαούρτι στην Ευρώπη ονομάζεται Greek yogurt πρέπει να είναι ελληνικό. Άρα αυτό το έχουμε κατοχυρώσει. Εμείς θα θέλαμε να κατοχυρώσουμε να μην μπορεί να λέγεται ούτε Greek style. Γιατί με το Greek style, καταρχήν δεν υπάρχει συνταγή για να είναι Greek style. Και δεύτερον, μαζί με το Greek style υπάρχουν εικαστικά με κύωνες, με τσολιάδες, με γρημισιά, με χιλιαδιό, τα οποία παραπέμπουν στην προέλευση της Ελλάδας.
0: Ναι, παραπλάνουν. Ναι. Σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει ελληνική ταυτότητα. Ο Νόντας από το Σιάτλ μου λέει πάντως εδώ και μια δεκαετία. Μου γράφει μια συγκεκριμένη ονομασία. Εγώ δεν θα το πω. Ναι. Εδώ και μια δεκαετία μου λέει το συγκεκριμένο γιαούρτι της συγκεκριμένης μάρτας Σαρώνη. Και η φίλη μας η Ελίζαντεθ από την Ουάσιγκτον γιαούρτι 11 και πάλι μια συγκεκριμένη μάρκα. 11 ευρώ το κιλό. Τέτοιες τιμές πιάνει έξω, ε.
1: Ναι. Υπάρχουν τιμές οι οποίες περνάνε και το 100% της τιμής που υπάρχει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Δηλαδή οι καταναλωτές έχουν εκτιμήσει το ελληνικό γιαούρτι σαν αυθεντικό και βάζουν το χέρι πολύ περισσότερο στην τσέπη για να το προμηθευτούν. Η Αμερική για μας, σας είπα, είναι ένας χώρος πολύ μακρινός για το ελληνικό γιαούρτι. Υπάρχουν κάποιες εξαγωγές, κυρίως στην ελληνική μειονότητα, αλλά δεν είναι της τάξης της Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτά τα χρήματα που μας είπατε ότι φτάνουν στη χώρα μας από τις εξαγωγές, από το γιαούρτι κοντά στα 600-650 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι και εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, των αυξήσεων δηλαδή.
1: Όχι. Την ίδια αύξηση έχουμε και στον όγκο.
0: Και στον όγκο. Άρα, ναι. Γιατί ο όγκος αποτυπώνει καλύτερα την διείσδυση σε σημεία αγορά.
1: Και μπορώ να σας πω ότι ο όγκος έχει μεγαλύτερη αύξηση. 42%, 41% η αξία.
0: Άρα, έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, αισιόδοξο είναι το μήνυμα που βγαίνει από εσάς. Βάλαμε τους αστερίσκους, φροντίσατε να βάλετε τους αστερίσκους, αλλά η γενική εικόνα προκαλεί έτσι θετικά αισιοδοξία.
1: Είναι θετικά, χρειάζεται γρήγορση, προσοχή και μεγαλύτερη προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο.
1: Είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Σκίζει το ελληνικό γιαούρτι στις ξένες αγορές. Πραγματικά υπάρχει μια αύξηση διείσδυσης στις ξένες αγορές που ξεπερνάει το 100%. Το ίδιο και με τη φέτα. Με τη φέτα υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη. Λόγω των ζωονόσων έχει μειωθεί η παραγωγή. Το γιαούρτι όμως πάει σφαίρα. Με τα προβλήματα αυτά που μας είπε ο κ. Αποστολόπουλος, τα οποία δημιουργεί κυρίως ο αθέμητος ανταγωνισμός. Ακόμη, όχι μόνο από τον Αμερικανό ή κάποια άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούσατε ακόμη και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανία και Γαλλία, η πιστή Δανία και στη Γαλλία, όχι κυβερνήσεις, ιδιώτες επιχειρήσεις, προσπάθησαν να κάνουν bypass. Έστειλαν το γιαούρτι σε τρίτη χώρα, εκεί πήρε την ονομασία και προσπάθησαν να το διακινήσουν στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό δείγμα της κατάστασης που υπάρχει όταν ένα προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση. Για να πάμε σιγά σιγά. Σουηδία, μου λέει ο Γιώργος, είναι εντυπωσιακή εικόνα από αυτό το θέμα που συζητάμε, φαντάζομαι, του γιαουρτιού των πωλήσεων, αλλά χρειάζεται μάρκετινγκ.

Χριστός, λέει ο Κώστας. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Εδώ παίζουν, λέει, με τις λέξεις. Ενώ το αυθεντικό γιαούρτι λέγεται Greek yogurt, αλλάζουν γράμματα και το κάνουν το Greek, το κάνουν. Του βγάζουν το ένα E, του βγάζουν το R, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά η λέξη μοιάζει με το Greek και έτσι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Γρηγόρης Παπαγεωργιάδης. Καλή σου ημέρα, φίλε μου Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Θέλω να τα πούμε κάποια στιγμή. Αυτό τώρα, ναι, γιατί ο Δημήτρης Γιαννήρης, ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε άδεια. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα στην πρωινή ζώνη. Με βρίζει τώρα. Αλλά έτσι είναι. Όταν υπάρχει Δημήτρης Γιαννήρης που έχει πάρει πάνω του όλο το συντονισμό, τη διεύθυνση της πρωινής ζώνης, τα πράγματα κυλάνε ομαλά. Όταν λείπει, τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα θα κανονίσουμε να μιλήσουμε. Μήπως συνοηθώ με τον Δημήτρη να κανονίσουμε από τώρα ποια μέρα την ερχόμενη εβδομάδα, φίλε μου Γρηγόρη. Φίλε μου Γρηγόρη Παπαγεωργιάδη, να μιλήσουμε για το επιχειρήν. Ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος με αρκετά χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, ο Γρηγόρης. Οπότε να το κάνουμε από τώρα να μιλήσουμε επί του θέματος. Στη Ρουμανία το προϊόν φυτάκι, μου λέει, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που το είχα δει, είναι ακριβότερο από τη φέτα. Είχε ελληνικό στυλ συσκευασία, αλλά ήταν αγελαδινό και από άλλη χώρα της Ευρώπης.

Νίκο μου, με τα αστικά και περιαστικά δάση, επειδή επανέρχεσαι συνεχώς, να σου πω κάτι. Είναι 7 Αυγούστου, 8 και 57. Εάν μου είσαι έτσι, 7 Αυγούστου, πρωινό 7 Αυγούστου, 9 η ώρα το πρωί, από το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, πώς θα είσαι, φίλε μου? Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, ηρέμησε λίγο. Και με αυτή την ωραία μουσική, τη χαλαρωτική για το φίλο μου τον Νίκο, να τον βοηθήσω να ηρεμήσει, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννη και μετά τις 9 πάλι μαζί.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαιρί με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αγγλία.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
12: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
18: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
17: Η Μερούλα.
18: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
19: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: βιογραφικό σου.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Smart και Αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Με στα χαράματα.

Μπορεί να απολαμβάνουμε ακόμα το καλοκαίρι, όμως ο Σεπτέμβρης δεν αργεί. Και επειδή Σεπτέμβρης σημαίνει νέα αρχή, τώρα με το νέο κατάστημα Pepco κάθε ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο. Εκεί θα βρούμε back to school προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και είδη σπιτιού και παιχνίδια. Όλα σε μεγάλη ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. 13 Αυγούστου λοιπόν, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77, το νέο κατάστημα Pepco ανοίγει τις πόρτες του.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε.
2: Ναι, μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο.

0: δεν έχεις.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
0: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση και ήρθες να πάρεις ό,τι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταϊκού και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 24 σε περιοχή του Νεοκόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλού και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη και αντιφωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Εθνικό Συμβουλίο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του καγκελαρίου Μέρτς με θέμα το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφορών φορτίων. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας έχει αναλάβει την έρευνα με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τον συμβάν ως σοβαρή επίθεση κατά των κρίσιμων υποδομών της Γερμανίας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Ηλιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

Επίσης πάρα πολύ ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό και να είσαι όμως σε μια παραλία και να είναι και λιό βασίλεμα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει πολύ περισσότερο. Καλό σας βρήκαμε, κλείνει η εβδομάδα, είναι 7 Αυγούστου και σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται ότι είναι Αύγουστος. Το πρωί στη γειτονιά, μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά της γειτονιάς, πρέπει να σας πω. Ο ψαράς μου ήταν κλειστός, κλειστό το ψαράδικο, κατεβασμένα τα μπλε τα ρολά. Πάω πιο κάτω γιατί μου ήρθε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα και τέτοια εποχή. Λέω κάτσε να πάω στο τζαγκάρι μου να μου κάνει κάτι κάτω σε κάτι σόλες που έχω σε κάτι παπούτσια. Κλειστός και ο τσαγκάρης. Λέω Χριστινάκη, έλα πάμε τώρα σιγά σιγά. Κούτσου κούτσου και πάμε και εμείς στη δουλειά μας. Γιατί έτσι είναι και έτσι πρέπει. Όσοι λοιπόν τώρα ταξιδεύετε, προφανώς θα είστε κάποιοι που ταξιδεύετε και φεύγετε και πάτε να κάνετε και εσείς διακοπές σας. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Να οδηγείτε με ασφάλεια. Το λέω γιατί σήμερα είχαμε πάρα πολλά τροχαία, τραγωδίες για να είμαι ειλικρινής. Το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων. Να προσέχετε. Δεν χρειάζεται το να τρέχουμε, να φοράμε τις ζώνες ασφαλείας, γιατί και να τρέχεις θα κάνεις, θα εξασφαλίσεις πόσα, 5 λεπτά, 10 λεπτά, όχι παραπάνω, αλήθεια όχι παραπάνω, γιατί ή άμα είσαι σε μια άδεια λεωφόρο και το πατήσεις, απλά θα φτάσεις πιο γρήγορα στο κόκκινο φανάρι, το επόμενο κόκκινο φανάρι. Είναι τόσο απλά, τόσο κοινικά τα πράγματα. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι και τις 21 του μηνός, εδώ μαζί, στο 1-2, είπαμε είναι καλοκαίρι και αυτό που όπως σε όλα τα μαγαζιά, επιχειρήσεις, καταστήματα παίρνουν κάποια άδεια και άλλοι πίσω μένουν για να πάρουν και εκείνοι μετά τη δική τους την άδεια για να ξεκουραστούν. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές, είμαι η Χριστίνα Βίδου, είπαμε μαζί έως τις 2.

0: Λοιπόν, σαν Supergirl θα πάμε. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά και δεν, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε που της έκανε αυτή την εισαγωγή. Είναι κυρίες και κύριοι πρόεδρος Ένωσης Βενζίνων Πολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζίνων Πολών. Είναι η κυρία Μαρία Ζάκα που, όπως λέμε και στο χωριό μου, long time no see, κυρία Ζάκα. Τι κάνετε?
1: Είναι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και θα κάνουμε μια όμορφη, πιστεύω, και δημιουργική συζήτηση.
0: Κυρίως...
1: Να μάθει ο κόσμος ορισμένα πράγματα σημαντικά.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή, κάποιοι φεύγουν, πάνε να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Ναι,
0: καλό δρόμο. Έχουν επιλέξει νησιά ή άλλους προορισμούς να περάσουν υπέροχα. Η τιμή της βενζίνης ή η βενζίνη, το καύσιμο, τους απασχολεί για δύο λόγους. Για την τιμή και για το αν τελικά βρουν στο νησί όπου πάνε. Το νησί, δεν στοχοποιώ τα νησιά μας.
1: Ναι,
0: ενώ,
1: όχι,
0: θα είναι καθαρό τουλάχιστον το καύσιμο για να μην υπάρχουν προβλήματα μετά στα οχήματά τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τα βασικά, στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, εννοείται, πώς διαμορφώνεται και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Αν πρέπει να περιμένουμε έστω και μία αποκλιμάκωση ή πάμε σε νέες αυξήσεις, τι κρίνετε εσείς?
1: Ναι. Ακούστε με, αυτή τη στιγμή η βενζίνη απλή έχει 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση και 15 το απλό πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, και με μία ανακοχή σχετικά στο εξωτερικό, έχουμε την ευχάριστη κατάσταση να έχουμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα που παρέλαβα, σημερινές τιμές, και συγκεκριμένα ήταν με ένα κανάλι και είδε και το βιτίο που έγινε η παραλαβή όλοι, και αυτόματα κατέβηκαν μετά οι τιμές γιατί είναι ψηφιακό το μαγαζί, αμόλυβδη. 1,91,9.
0: Ναι. 1,91,9, μάλιστα.
1: 1,91,9, δηλαδή 1,92 χοντρά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πετρέλαιο απλό 1,89,9. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έστω και για λίγο το αφήσαμε λίγο πίσω το πετρέλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τελευταία μπροστά και με ο φόρος και μετά η αμόλυβδη. Όταν βλέπουμε ότι έχει φύγει το πετρέλαιο, κατάλαβα ότι έχει φύγει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Γιατί είναι κάτι που δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Το μάθαμε για πρώτη φορά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί το είδαμε για πρώτη φορά το πετρέλαιο να τρέχει μπροστά. Και πάθαμε όλοι ένα πανικό και πρατηριούχοι και καταναλωτές. Και απογοήτευση ο κόσμος που έχει πετρελοκίνητα και είναι αυτοκίνητα. Και του λέγω τώρα τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Εμένα με παρότρινε να το πάρω για οικονομικό και τώρα βγαίνει πιο ακριβά από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τώρα το ξαναπεράσαμε πριν 1,5 μήνα, τώρα ξαναβγήκε. Ήταν μεγάλο σοκ. Ωχ, Θεέ μου, έπαθα την πλάκα τη ζωή μου. Όταν ήταν κιόλα και τα 5 λεπτά, θυμάστε, πρώτα έδωσε η κυβέρνηση 5 και μετά έδωσε και τα άλλα 10 στο πετρέλαιο. Τα 5 λεπτά δεν τα πήραμε ήδη. Να σα πούμε, να καταλάβετε την κατάσταση, μόλι πήρα το τιμολόγιο, λέω στο γιο μου, έχουν μπει τα 5 λεπτά. Εγώ δεν τα βλέπω. Μα και εγώ δεν τα βλέπω, μου λέει. Κάτσε λίγο να πάρω τα δηληστήρια. Ρωτάω, δηλαδή αυτό είναι ανέκδοτο, κι όμω είναι πραγματικότητα. Ρωτάω τα δηληστήρια, για ψάξανε παιδιά. Μπήκανε τα 5 λεπτά. Δεν τα βλέπουμε. Άθυλο, θέλει ανάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαν χαθεί από τις αυξήσεις. Από τις αυξήσεις που είχαν έρθει, τα 5 λεπτά είχαν χαθεί και πήγε το πετρέλαιο 2019.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω, το έχετε απαντήσει πολλές φορές, έχουμε ρωτήσει εμείς άλλες τόσες, τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την τιμή στην Αδλία. Και πόσο τελικά επηρεάζει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που ξέρετε κάτι, εγώ τώρα το δρόμο και τη διαδρομή πολλές φορές δεν μπορώ να τη συγκρατήσω, που εγώ και απλός πολίτης τώρα ακροατής μας ακούει, πόσο τελικά ανεβαίνει και φτάνει στην τσέπη μου όλη αυτή η ιστορία.
1: Ακούστε, όταν γίνεται ένα γεγονός έξω, και αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, που εκεί ξέφυγε η κατάσταση και είδαμε ότι η τιμή του καυσίμου χτύπησε κόκκινο. Όταν λοιπόν το χρηματιστήριο του πετρελαίου, του μαύρου κουτσού, βρίσκει στον δρόμο του εξωτερικά γεγονότα όπως πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, πόλεμος Αμερική-Ιράν και τώρα και η Χούθη που είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν θέλει πολύ να τρέξει με ένα τρελό ρυθμό, με αποτέλεσμα, προσέξτε, ελάχιστοι να βγάλουν δισεκατομμύρια και όλοι οι άλλοι να ταλαιπωρούμεθα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει δίκιο ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι που αναρωτιέστε τι γίνεται ρε παιδιά. Ανεβαίνει η τιμή Brent στο βαρέλι Οπ, ταβάνι,
0: περνάει αμέσως. Περνάει αμέσως. Κατεβαίνει, καθυστερεί.
1: Δεν παίρνει είδηση. Ναι. Ωραία. Και το έχω πει και θα το ξαναπώ και δεν κουράζομαι να το λέω. Ότι το βαρέλι, η τιμή που βλέπουμε είναι το ακατέργαστο πετρέλαιο. Το αργό. Εμείς αυτό που αγοράζουμε σαν μαγαζί, όλα τα μαγαζιά, από τις εταιρείες μας. Οι εταιρείες μας από ένα από τα δύο δηληστήρια, γιατί δύο είναι, δεν 102, είναι το δηλισμένο προϊόν. Το οποίο το δηλισμένο προϊόν κατέληξε να είναι πανάκριβο, ναι, μετά από το πρώτο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται, με βλέπετε και διαμαρτύρομαι και γίνομαι δυσάρεστη πολλές φορές σε κάποιους ισχυρούς, γιατί λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τώρα, η Αμερική με το Ιράν, κλείσαμε πέντε μήνες. Την πρώτη μέρα που μάθαμε Σάββατο ότι ξεκίνησε το κακό, ήμουν σε κανάλι. Και είπα, παρέλαβα το πρωί και έχει πάρει επάνω. Από εκείνη την ημέρα, προσέξτε, για ένα μήνα συνεχώς, κάθε μέρα τα τιμολόγια, όχι σταθερά, να την πάνε όλο επάνω. Μα έλεγα, μα είναι δυνατό ρε παιδιά, κάθε μέρα αυτοί ψωνίζουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μα έχει δικαιολογία αυτό. Γι' αυτό σήμερα που μίλησα σε ένα κανάλι και είπα, ψάχνετε τους ενέχους, τα δύο δηληστήρια. Εκεί να έρθω κι εγώ μαζί σας, ναι, με δημοσιογράφους, με μία κάμερα, να μας εξηγήσουν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί φτάσαμε κι εμείς στο αμήν, τώρα τελευταία, αυτόν τον καιρό, και πριν 20 μέρες, 25, μαζευτήκαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, όλοι μαζί, γύρω στα 8 άτομα, 7 άντρες και μία εγώ, 8 κυρία, και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξη. Και του είπαμε, έλα εδώ, πάρε τα τιμολόγια χοντρικής πώλησης και δες πόσο ακριβό είναι το δηλισμένο προϊόν. Τι θα κάνουμε, γιατί να τρώμε εμείς το ξύλο. Τα είδε, τα μελέτησε, λέει, έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα πάω στη Βουλή. Τα είδε ο Πρωθυπουργός και έτσι ξεκίνησε η επιδότηση τα 10 και 5 στο πετρέλαιο που ήταν το τίποτα. Έπρεπε να μπει από την αρχή, ήταν πιο μεγάλο πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκαν και τα 10.
0: Πάμε.
1: Άρα λοιπόν αυτός που είναι ο υπεύθυνος, ο ένοχος εισαγωγικά, είναι τα δύο δηληστήρια. Να μας εξηγήσουν γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ούτε ο κλάδος, ούτε κι εσείς. Και δεν είναι κακή πρόθεση, θα καταλάβουν. Αν μας πούνε, ελάτε και πείτε μου.
0: Πάμε στην Οθεία να δούμε τι γίνεται.
1: Α, εδώ να σας πω. Με πήρε πριν από τη Δευτέρα ένας καταναλωτής, πολύ θυμωμένος, πολύ στεναχωρημένος. Μου λέει, κυρία Ζάκα, που σας ακούω και σας παρακολουθώ πάρα πολύ, θα σας καταγγείλω το εξής γεγονός. Πήγα σε ένα νησί, έφτασα εκεί κανένα δύο μέρες, δεν είχε και πολλά πρατήρια, έβαλα στο αυτοκίνητό μου βενζίνη, δεν είχα πρόβλημα. Βάζω μετά από 2 ή 3 μέρες τη βάρκα. Παίρνω τη βάρκα, ανοίγω με, μου λέει, μέσα έχω 4 παιδιά ανήλικα μέσα. Έτυχος, μου λέει, δεν πήρα μόνο τη γυναίκα μου, πήρα και ένα ζευγάρι. Έμεινε η βάρκα. Από Νοθεία. Μεσοπέλαγα. Ξέρετε, μου λέει, τι σοκ πέρασα εγώ. Τι να τον κάνω αυτόν. Και απ' την άλλη, μου λέει, θα σας πω, και όπως θέλετε το κρίνετε, φοβάμαι να πάω να του το πω κατά πρόσωπο. Γιατί μένω εκεί στο νησί και δεν ξέρω τη συνέπεια. Ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι θυμωμένος, ο φόβος του κλείνει το στόμα και παίρνει εμένα και μου λέει, Μαρία, βοήθησέ με. Και εγώ αυτό που κάνω είναι καταγγελία. Είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο. Έχει πειραγμένη την αδλία, τον κλέβει. Του βάζει και ενωθεί, Χριστιανέ μου. Ο άνθρωπο μπορεί να σκοτωθεί. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Πόσο.
1: Άρα λοιπόν, μεγάλο θέμα.
0: Μπορεί κάποιο να καταλάβει πριν πάθει τη ζημιά ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, υπάρχουν κάποια σημάδια πριν φτάσουμε στο στάδιο που μόλις μας περιγράψατε?
1: Ακούστε,
0: και τι γίνεται και με τους ελέγχους, εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα,
1: ναι,
0: επίσης.
1: Βεβαίως, ένα μεγάλο θέμα. Ακούστε, επειδή ο περισσότερος κόσμος από τα μνημόνια, από το 2010 και μετά, που άρχισαν με όλες τις κυβερνήσεις, η κάθε κυβέρνηση με τον τρόπο της να αυξάνει το ειδικό φόρο, και έχουμε και το παράλογο φόρο στο φόρο, δηλαδή έχουμε και το ΦΠΑ, που έφτασε 24% ταβάνι και αυτό, και πήγε 70% το βενζίνη και έγινε απλησίαστη, έγινε το έλα να δεις. Οπότε όλοι έχουμε πλέξει και δεν βρίσκουμε άκρη. Και λένε τώρα οι κυβερνήσεις, πώς θα κάνουμε ένα μάζεμα, έχουμε βάλει τα συστήματα ζωρών και κρών. Ναι, εμείς τα βάλαμε τα συστήματα ζωρών και κρών. Τα δηληστήρια τα βάλαν, η πηγή διακίνησης, όχι. Γιατί λοιπόν τρώμε εμείς συνέχεια ξύλο? Γιατί δεν τρώνε λίγο και τα δηληστήρια? Γιατί είναι μεγάλα συμφέροντα από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σημασία αν ανήκεις σε ένα κόμμα και λες. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να λες την αλήθεια για να βοηθάς να έρθει η αλήθεια στο φως. Θέλετε να βοηθήσετε, βάλτε το σύστημα ζωρών και κρών και εκεί πέρα. Τώρα, το λαθρεμπόριο συνεχίζεται. Γιατί είναι ακριβό. Είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. στην Ελλάδα. Και τι γίνεται, είναι κάποιοι που θέλουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις φυλακές που έχουν πάρα πολλά μαγαζιά. Ξεπλένουν τα χρήματα, λένε ελάτε εδώ, πίνω κάθε. Πάει ο άλλος που λέει, να ρε παιδιά, τι σκοτωνόμαστε, φτηνό. Πάει και τρώει τα μούτρα
0: του. Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, να το έχουμε στο κεφάλι μας, με ειδικό φόρο, 70% στη βενζίνη. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στη βενζίνη, λόγω ειδικού φόρου. Δεν πρόκειται να δούμε φθηνό. Τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε το δικό μας πρατήριο. Το λέω συνέχεια.
0: Να αναπτύξουμε και σχέσεις, σωστό. Όπως έχουμε τον κρεοπόλη μας, όπως έχουμε τον ψαρά μας.
1: Όταν έρχεται το αυτοκίνητο, πού θα πάει, τι θα βάλει, έχει χωρίσει, δηλαδή έρχεται σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά πολύ, όχι θα χαιρετήσει, θα μιλήσει, θα πει τον πόνο του. Γι' αυτό λέμε σταθμοί. Ο σταθμός είναι κάνει στάση.
0: Ναι, ναι.
1: Βάζεις βενζίνη αλλά και μιλάς και γνωρίζεσαι. Και λες, θα βάλω 5 ευρώ στη Μαρία. Αλλά θα βάλω και 5 ευρώ στο Βασίλη και 5 ευρώ στο Γιάννη. Για να δω από όλους αυτούς τους τρεις, με ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα. Με αυτόν που βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα είναι το πιο φθηνό καύσιμο. Και το μεγάλο κομμάτι. Το αυτοκίνητο είναι πολύ μαρτυριάρικο. Ένα αυτοκίνητο που ξέρει καλό καύσιμο, μόλις το πας στο παραμύθι, διαμαρτύρεται. Δεν ρολάρει, που κλωτσάει. Όταν έχεις ένα καλό μαγαζί και ξαφνικά πας καπαλού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρεις στον αέρα. Λες, όπ, που τη φέρανε τώρα εδώ. Ένας που πάει σήμερα εδώ και αύριο εκεί και αύριο εκεί, προκοπή δεν θα κάνει και θα χτυπιέται. Βρείτε ένα μαγαζί, αφού το έχετε τσεκάρει και σας πάει, και μείνετε εκεί. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι αναβαθμίσει 100 να μας βάλουν. Πάντα θα βρίσκουν αυτοί οι τύποι και θα μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που ενώ τα κλείσανε στην ουσία και πειρακμένες αντλίες έχουν ανοίξει ενώ πρέπει 2 χρόνια να είναι τα άκρα του τάφου σιωπή. Αν δεν μένουνε,
0: ανοίγουνε άλλο αφημί
1: και πάνε εταιρεία.
0: Μπράβο, μπράβο. Ανοίγουνε και τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι ακριβώς.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είστε πρατηριούχος στη λεωφόρο που είμαι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: Design.gr και στο Σταυρόπουλος@design.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάξη των υπευθύνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εκπλησμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Συνελήφθη 39χρονος στη Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής φέρεται ένα μέλος στο εκτελεστικό βραχείο της Greek Mafia. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτά παθαίνεις όταν είναι καλοκαίρι και όταν είσαι έτσι μπροστά. Εμείς οι τυχεροί που ακόμα είμαστε εδώ, προσέξτε τώρα τι πάνω από, έχουμε μια προσδοκία και μια προσμονή ότι σε λίγο θα πάρουμε και εμείς την άδεια. Μπορεί να είναι τέλος του Αυγούστου, δεν έχει σημασία. Θα την πάρουμε όμως, ή μπορεί να είναι το Σεπτέμβριο. Έχεις κάτι να περιμένεις. Αυτό το άκουσα σήμερα και λέω: κοίτα να δεις, θα το χρησιμοποιήσω, θα το αξιοποιήσω αυτό το επιχείρημα. Μαζί μας είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να πω λίγο στην εφημιστικό περιβάλλον. Σπουδές ψυχολογίας σημαίνουν σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Το πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την επιλογή γλώσσας, διδασκαλίας, ελληνικά δηλαδή ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το έτος 26-27, το ακαδημαϊκό έτος, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερα στο euc.ac.cy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι πάρα πολλά και πολύ συγκινητικό, κυρίως για τα πρατήρια, κυρίως για τις τιμές της βενζίνης, κυρίως με δικά σας παραδείγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι πολύ για μένα μεγάλο κοπλιμέντο το ότι μου λες ότι ακολουθώ το παράδειγμα του Άρη Πορτοσάλι, το επαγγελματικό μου πατέρας. Διανθίζει, λέει, την εκπομπή σου με υπέροχα μουσικά κομμάτια. Η Κωνσταντίνα μας είναι πίσω από αυτό, να λέμε και τα σχετικά. Η Ράνια, και με αυτό κλείνω. Μύκονος χθες, απλή αμόλυβδη 2,21. Μόλις αντιλήφθηκα πως μου έδωσαν απόδειξη μόνο για την πιστωτική κάρτα και όχι για τη λιανική. Τα φιλιά μου, γεια σου Ράνια μου, και πόσα άλλα. Ο Χρήστος, τελική εβδομάδα πριν τις διακοπές στην Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε. Χρήστος από Βρυξέλλες. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Χριστινάρα, όχι λέει Χριστινάκη. Εμείς που δουλεύουμε, σε έχουμε παρέα όμως. Καλή μας ακρόαση. Γεια σου Γεράσιμα μου, να είσαι καλά. Γεια σου Χάρη από τις Βρυξέλλες. Εδώ ελπίζω καλή ψυχοθεραπεία να είμαστε όλοι. Και ο κύριος Τσίγκας μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τι κάνετε, κύριε Τσίγκα?
1: Καλησπέρα σας. Καλά είμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Ευελπιστούμε να είναι τα τελευταία γεγονότα αυτά που συνέβησαν και που βιώσαμε στην πατρίδα μας τις τελευταίες μέρες.
0: Θέλω να δούμε, κύριε Τσίγκα, καταρχήν την εικόνα σήμερα. Τι έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σε εξέλιξη και να μας ανησυχεί. Πυρκαγιές έχουμε καθημερινά, δυστυχώς, 40 με 50. Αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Χρειάζεται και κάποιος χρόνος στην πορεία για κάποιες άλλες, οι οποίες αναλόγως τι και εν χορτολιβαδικές εκτάσεις, δασική έκταση και αν υπάρχει πρόσβαση από οδικό δίκτυο, και αν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση που ενεργοποιούνται και τα ενάρια μέσα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να επιχειρήσουν. Κάποιες στιγμές, όπως προχθές, δυστυχώς δεν μπόρεσαν στο ξεκίνημα της πυρκαγιάς. Και η πυρκαγιά αυτή επεκτάθηκε από την Βιωτία και μετακινήθηκε στην περιοχή της Αττικής.
0: Τα έχουμε πει, τα έχετε πει. Δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό. Θέλω να σταθούμε λίγο μόνο στα νέα Καναντέρ. Να δούμε τι νέο είναι, τι νέο φέρνει, και την απορία μου, γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ρήψεις τη νύχτα. Υποτίθεται ότι εδώ έχουμε κενό, εδώ είναι το έλλειμμά μας. Αλλά διαβάζω ότι δεν καλύπτεται. Απλώς τη νύχτα μπορεί να κάνει μετακινήσεις.
1: Έτσι φαίνεται, ναι, όπως το λέτε. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην αεροπυρόσβεση και γενικότερα στις αεροπυρόσβεσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι μόνο από τους επίγειους αλλά και από τις εναέριες δυνάμεις. Αυτά τα αεροπλάνα που έχουν κατασκευαστεί με προηγμένα συστήματα πλοήγησης, το πρώτο θα έρθει στις αρχές του 2028 και τα άλλα τα έξι θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοσή τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, μέχρι το 2031. Ωστόσο, οι πτήσεις σε όλα αυτά τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται με κάμερες, με σύστημα δηλαδή οργάνων που παίρνουν και εκμεταλλεύονται, μάλλον πολλαπλασιάζουν το φως, το αστρικό φως, αυτές οι κάμερες έτσι, αστρικού φωτός, και υπάρχουν και οι θερμικές κάμερες που εντοπίζουν θερμοκρασίες. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και πιλότοι, συνάδελφοι, και η ενημέρωση που έχουμε, γιατί είμαστε πολλές ώρες στο πεδίο και γίνονται και συζητήσεις και σκέψεις εκτός πεδίου και κατά την προετοιμασία αλλά και κατά την αποτίμηση, ότι η ορατότητα ενδεχομένως κάποιες στιγμές από τα όργανα να μην είναι η πραγματική, διότι ξέρετε, πάνω από την πυρκαγιά όλη αυτή η λάμψη δημιουργεί ζητήματα στα όργανα, σε αυτά όργανα τα οποία εντοπίζουν εικόνα που πρέπει να πλασταστεί το φως και να τη μεταφέρουν στην οθόνη. Και για λόγους ασφαλείας, ξέρετε, αυτά πετάνε σε χαμηλά ύψη για να μπορέσει το νερό να είναι πιο αποδοτικό. Οι ταχύτητες τους είναι μεγάλες, δεν είναι όπως τα ελικόπτερα που μπορούν να πετάνε λίγο πιο χαμηλά και να μπορούν να αιωρούνται για να ρίξουν το νερό. Υπάρχουν επιχειρησιακά ζητήματα εκτός από τα τεχνικά, όπου κάτω μπορεί να επιχειρούν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην φαίνονται ενώ την ημέρα φαίνονται για διαφόρους λόγους, είτε από φωσφοριζέ.
0: Ωραία τα περιγράφετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως και ζητώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα γίνονται ρήψεις, θα βοηθούν ή όχι?
1: Όχι, δεν θα γίνονται ρήψεις το βράδυ.
0: Θα βοηθούν μόνο στο να μπορούν τα όργανα που έχουν, τα εξελιγμένα.
1: Και με τα όργανα τα εξελιγμένα να πετάνε το βράδυ, μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, λέγω ένα παράδειγμα, στην Κρήτη. Και να πρέπει να φύγει ένα καναντέρ από την Ελευσίνα να ενισχύσει. Θα μπορεί να πάει το βράδυ, έτσι ώστε να είναι εκεί με το πρώτο φως. Υπό άλλες συνθήκες, αν ξεκινούσε η πυρκαγιά 2 ώρα τη νύχτα, η εντολή που θα έπαιρνε το καναντέρ θα ήταν το πρωί 6 και 5, 6 και 10, 6 παρα 5, ενώ με το πρώτο φως.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει.
1: Γιατί αυτά πετάνε όλα με το πρώτο φως, γιατί πετάνε με την όραση και με τα άλλα τα όργανα που μπορούν να, για ασφαλή πλοήγηση να πετούν την ημέρα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ.
0: Δηλαδή συγγνώμη, τα καναντέρ που έχουμε τώρα δεν έχουν τα κατάλληλα όργανα ώστε να πραγματοποιούν απλές πτήσεις τη νύχτα? Όχι, δεν κατάλαβα καλά.
1: Έχουν όργανα, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν πετάνε τη νύχτα. Είναι οι κανόνες της αεροπλοείας, τα οποία είναι δεσμευτικές και οι κανόνες ασφαλείας για όλες τις πτήσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, διέπονται από κανονισμούς οι οποίοι πάνω απ' όλα έχουν την ασφάλεια των πτήσεων. Και για λόγους ασφάλειας πτήσεων δεν πετούν τη νύχτα, δεν μπορούν να μετακινηθούν τη νύχτα. Όμως αυτά τα καινούργια θα εκμεταλλευτούν μισή σχεδόν ώρα το πρωί και μισή ώρα με το τελευταίο φως για να μπορέσουν να τους δίνεται δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο πάνω από την πυρκαγιά. Θα είναι πιο λειτουργικά, έχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες θα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για να εκμεταλλευτούμε περισσότερο χρόνο πάνω από την κάθε πυρκαγιά από κάθε τέτοιο καναντέρ.
0: Από εβδομάδα θα ήθελα να ξαναπούμε 2-3 πράγματα περισσότερο χρόνο να έχουμε, κύριε Τσίγκα. Ελπίζω, επειδή από αύριο έρχονται πάλι τα μελτέμια και περιμένουμε μια εβδομάδα ίσως και παραπάνω επικίνδυνη και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω των υψηλών εντάσεων ανέμων, θα ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Εσείς είστε σε επιφυλακή όλοι, υποθέτω.
1: Υπάρχει γενική επιφυλακή στο πρεσβευτικό προσωπικό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι οι πυρκαγιές δεν επεκτείνονται αν δεν ξεκινήσουν. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά 40-50 πυρκαγιές, ο βασικός στόχος, το λέμε όλοι, είναι να μειωθούν οι ενάδειξεις πυρκαγιών, να μειωθούν πράξεις ή παραλήψεις ή ενέργειες που προκαλούν φλόγα, σπινθυρισμό, με αποτέλεσμα υπό αυτές τις συνθήκες οι πυρκαγιές αυτές να μην υπάρχει ο μηχανισμός που να έχει τη δυνατότητα κάποιες φορές να τις σταματήσει. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη που συμβαίνει, το βλέπουμε, το βιώνουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Πρόεδρος ένας αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος. Από εβδομάδα θα ξανακάνουμε συζήτηση. Να δούμε, επειδή και αυτή την εβδομάδα την ανοίξαμε, για το πώς είναι οι άνθρωποι, αν αρκούν, αν χρειάζεται ενίσχυση. Ομολογώ ότι εξεπλάγιν για τα νέα καναντέρ που δεν μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις τη νύχτα. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τα παίρνουμε είναι αυτός. Όχι, όπως ξεκάθαρα μας είπε ο κύριος Τσίγκας, απλώς μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Σταύρος Κονταξής για τη συνέχεια μαζί μας, επικοινωνιολόγος, στρατηγικός αναλυτής, AI ο ίδιος από μόνος του δηλαδή, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλέον στροφή μπρος στην τεχνητή νοημοσύνη κάνει. Γεια σου Σταύρο.
2: Καλησπέρα. Είναι.
0: Πήγα να πω bonjour, αλλά είναι 2:15. Επομένως,
2: ναι. Bonjour, όχι, δεν παίζει.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εδώ, περιδιαβαίνω τη Μονμάρτη.
0: Είσαι, λοιπόν, τον εντοπίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας κύριε Κονταξή. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο πρόκληση, αλλά για αυτό το λόγο είστε εδώ.
2: Όμως, το ψιλοτάκουρα σε μια γνωστή μου, μετά έπρεπε να εξυπόλυτη.
0: Λοιπόν, αυτό την πάτησα χθες, Σταύρο μου, μεγάλη ιστορία όσοι ακολουθείτε στα social με τα τακούνια. Τι τα θέλω με τα τακούνια, αλλά τι να κάνεις που τι έχει απαιτήσει.
2: Γιατί είναι και ένα 80 και χρειάζεται τακούνια για να πας πιο πάνω, άσχημα.
0: Σταύρο, πρώτον, εικόνα τουριστικά πώς είναι το Παρίσι και κλιματολογικά πώς είναι το Μαρ.
2: Κλιματολογικά είναι υπέροχο, έχει γύρω στους 25 βαθμούς. Ωραίο, ξέρεις αυτό τον ωραίο γαλλικό ήλιο που δεν σε καίει πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Mm-hmm. Παρότι την περασμένη εβδομάδα ζοριστήκαν από ό,τι κατάλαβα. Τουρίστες έχει, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, έχει. Απλά δεν είναι συνθήκες π.χ. που έχεις δει που έχω δει πρόσφατα στη Ρώμη και στο Λονδίνο, που παντού έχει ουρές. Αυτό μου κάνει ουρά. Το περίτυπο βέβαια είναι ότι χθες είδα ουρά για ένα ελληνικό γυράδικο. 50-60 άτομα περιμέναν στην ουρά να φάνε. Ότι το hot spot είναι ένα ελληνικό γυράδικο.
0: Είμαστε, νομίζω ότι η κουζίνα μας ταξιδεύει εξαιρετικά και είναι από το Greek σουβλάκι και το Παρίσι έχει εδραιωθεί.
2: Γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τα πάγω, τα έγραψα εγώ στο Instagram. Γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τρώνε ελληνικό γύρο.
0: Ναι, κάτσε, δεν σε διάβασα σήμερα, δεν πρόλαβα.
2: Λέω για να, εντάξει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, ο Εσκοφιέ όταν είχε γράψει το βιβλίο για τη γαλλική κουζίνα, στην πραγματικότητα όρισε την υψηλή γαστρονομία και δημιούργησε και όλη αυτή την τάση για τη γαλλική κουζίνα και όλα αυτά που πήγε διεθνώς. Και τώρα ξαφνικά κυκλοφορεί στο Παρίσι και το 70-80% είναι κάποιο είδους ethnic, με κυρίαρχο ελληνικό θα έλεγα.
0: Αλήθεια, ε?
2: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά μικρά ελληνικά μαγαζιά.
0: Καινούρια, δηλαδή λόγω της κρίσης έφυγαν εδώ πέρα και έχουν εδώ χρόνια.
2: Όσοι νομίζω ότι είναι μια μόδα το ότι το ελληνικό street food έχει φύγει και πιο έξω και το οποίο αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή εμένα μου αρέσει, όπως και τώρα εδώ είσαι στο δικό μου το Πράστιο και βλέπεις για παράδειγμα Mexican street food και διάφορα Asian και οτιδήποτε άλλο. Είναι ωραίο να υπάρχει και το.
2: Ναι,
0: το
2: απλά εδώ είναι εντυπωσιακό ότι πλέον είναι κυρίαρχο. Δηλαδή κυριαρχεί το ελληνικό και το γιαπωνέζικο από ό,τι είδα στα ξένα. Εντάξει, υπάρχουν και μπρασερί και αυτά τα κλασικά τα γαλλικά προφανώς. Αλλά
0: μια μπουλανζερή και μπρασερή, δηλαδή δεν θα πας στο φούρνο.
2: Ναι,
0: αυτό σου λέει, δεν θα πας στο φούρνο να πάρεις την μπακετούλα σου.
2: Η σύζυγός μου τρώει μια μπακέτα τη μέρα, ναι.
0: Παραμένει ωραία. Η σύζυγος παραμένει. Η μπακέτα έτσι ωραία, η γαλλική αυτή.
2: Η γαλλική μπακέτα παραμένει ωραία γιατί υπάρχουν προδιαγραφές όπως παράγεται. Απαγορεύεται να πουληθεί χωρίς προδιαγραφές παραγωγής.
0: Εγώ κάποια στιγμή δεν την ήθελα γιατί μου φαινόταν σκληρή και μου είπανε μπακέτα είναι. Έτσι πρέπει να είναι, οπότε άλλαξε και στο μυαλό μέσα όλο η κοσμοθεωρία.
2: Ναι, βασικά η μπακέτα έχει συγκεκριμένα, για να μπορεί να θεωρηθεί γαλλική μπακέτα και να πουληθεί, πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές στο πώς φτιάχνεται και πόσες ώρες πρέπει να φουσκώσει και τα σχετικά. Ενώ στην πραγματικότητα στους δικούς μας φούρνους, η μπακέτα εντός εισαγωγικών ήταν για πολλά χρόνια το ψωμί ξεπέτα. Ήταν αυτό το οποίο το φτιάχναμε γρήγορα και έφκαλα και το βγάζαμε.
0: Ο άλλος Ζωζ Ογκίστε Σκοφιέ μιλάει, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Κονταξής. Ένας άλλος σεφ, ο οποίος βεβαίως θα γράψει λίγο το δικό του βιβλίο. Είμαι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κάνεις με τα ζυμάρια σου και την εκπληκτική πίτσα που φτιάχνεις, την οποία βεβαίως δεν έχουμε γευτεί ακόμα παρά μόνο σε φωτογραφίες. Άρα τουρισμός όχι τόσο πολύ. Πολύ καλό το ελληνικό φαγητό εκεί έξω, ως νέα τάση street food. Ναι. Καλός ο καιρός, 25 βαθμοί, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Υπέφεραν.
2: Και γενικά ηρεμία. Δηλαδή, και βέβαια αυτό το οποίο πάντα μου άρεσε στο Παρίσι, ότι όλοι οι Γάλλοι βγαίνουν κάθονται στις μπρασερίες, αυτά τα τραπεζάκια τα κλασικά, κάθονται εκεί και βέβαια εντάξει, αυτό που δεν μου αρέσει, αλλά παραμένει το δικό τους το χαρακτηριστικό, ότι παντού, πάει από εταιρείες, έξω αυτά, βλέπεις κόσμο που είναι έξω και καπνίζει τσιγάρο. Mm-hmm. Ούτε καν αυτά τα ηλεκτρονικά, δεν έχω δει ηλεκτρονικό πουθενά. Κλασικό τσιγάρο.
0: Κανονικά, μάλιστα. Καλά, έξω εντάξει, είναι, επιτρέπεται αυτό.
2: Νομίζω ότι γεννιούνται από το τσιγάρο στο στόμα οι Γάλλοι, ιδιαίτερα οι
0: Παρισιάνοι. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ.
2: Είναι τόσο πολύ και έχει παραμείνει και είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό.
0: Και νομίζω πάντως στις περισσότερες χώρες αυτό πια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά και δεν είμαστε τόσο πολύ εξαρτημένοι από το τσιγάρο. Και στη χώρα μας, που δεν το περίμενα.
2: Στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, οι επίσημοι καπνιστές είναι κάτω από 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πάμε λίγο στην εμπορική κίνηση. Μας δίνει κύριε και κύριο Σταύρος Κονταξής εικόνα από το Παρίσι. Είναι ένας προορισμός, αλλά φαίνεται όχι αυτής της εποχής. Ίσως πάνε κάτω. Έρχονται σε εμάς, στον Νότο, για να μπορέσουν.
2: Είχαν και τους καύσονες.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Το ένα είναι τα εμπορικά, αν βλέπεις υπάρχει κίνηση, γιατί όσες φορές εγώ θυμάμαι πήγαινα. Να μου πεις Ρώμη και Λονδίνο ήταν αυτό. Ουρές έξω από συγκεκριμένους οίκους. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ακόμα.
2: Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι έρχονται και από τις χώρες της Μεσανατολής.
0: Αυτή η εικόνα, μπράβο, αυτό ισχύει λοιπόν.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένα μπραντς, μπαίνουν μέσα και σηκώνουν όλη τη Louis Vuitton, όλη την Hermès, εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
0: Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, κυρίες και κύριοι, επομένως ότι οποιοδήποτε αναφορά οφείλεται και χρεώνεται στον ομιλόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Σταυρό, πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω, πάω πάλι στον καιρό και το προηγούμενο διάστημα, αποκλιματιστικά ήξεραν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό?
2: Όχι, δεν ξέρω,
0: γιατί η Γερμανία δεν είχε το 6% μόνο συνολικά των κτίριων των υποδομών.
2: Ούτε και εδώ και ούτε και πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή και στο Βέλγιο που ξέρω που μένει η αδερφή μου και τέλα, δεν έχουν, γιατί πολύ απλά όταν κάθονται και κάνουν, δηλαδή αυτό είναι εντός εισαγωγικών κοινή λογική. Όταν κάθεσαι και κάνεις προγραμματισμό, σου αρχίζεις και παίρνεις ένα ποσοστό ρίσκου του τι μπορεί να συμβεί και τι θα κάνεις. Σε αυτές τις χώρες, με βάση την ιστορικότητα του καιρού, δεν προκύπτει ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές επενδύσεις κλιματιστικά. Και δεν υπάρχει αυτό γιατί η αλήθεια δεν τα χρειάζονται τώρα. Εντάξει, το ότι περνάμε σε μια περίοδο ότι αυξάνεται η συνολική θερμοκρασία και αυτό, ναι, αρχίζουν και τα μοντέλα και αλλάζει ο προγραμματισμό και ενδεχομένως θα πάμε και σε άλλες λογικές. Στην Ελλάδα, προφανώς επενδύουμε λιγότερο στη θέρμανση από ό,τι επενδύουν αυτοί. Μην κορυδευόμαστε. Γιατί πολύ απλά και με πολύ λίγο, έχουμε πολύ λιγότερη ανάγκη θέρμανσης στην πλειονότητα της χώρας. Έτσι, τώρα, αν μου πει κάποιος ως τον Ευρωκόπη και ανάβω καλοριφέρ και το καλοκαίρι, εντάξει, το και το καταλαβαίνω. Αλλά στην κυρίως χώρα δεν υπάρχει επένδυση. Υπάρχει επένδυση αντίσταση κλιματιστικά γιατί δεν βγαίνει. Και αυτό είναι λογικό, έτσι. Είναι...
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε. Και επίσης. Έχουμε που έχουμε την κλιματική αλλαγή, είναι και χρονιά Ελνίνιο, γιατί το πραγματικό πρόβλημα φέτος είναι ότι είναι χρονιά Ελνίνιο. Οπότε, όντας το Ελνίνιο, το φαινόμενο το οποίο περνάει από τον Ατλαντικό και αυξάνει θερμοκρασία σε όλη την περιοχή, προφανώς αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Και φέτος, μάλιστα, διάβαζα χθες ότι είναι και από τα πιο θερμά Ελνίνιο γενικώς.
0: Και μια και το ανέφερες χωρίς να το γνωρίζεις, αν και είπαμε μόλις γυρίσουμε το καλό θα κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή κανονικά με ωριαία. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι μαζί μας ο κύριος Νένες. Ο κύριος Νένες είναι καθηγητής στη Λοζάνη, ο οποίος είναι καθηγητής ειδικός, καθηγητής Πολυτεχνείου Λοζάνης, ειδικός για την κλιματική κρίση. Και δεν ξέρω, είτε θες να είμαστε μαζί εδώ, είτε θέλεις να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα δώσω μία ολόκληρη ώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί...
2: Ο κύριος καθηγητής νομίζω δεν χρειάζεται βοήθεια.
0: Όχι, μωρέ, προς Θεού, για σένα σου λέω. Ωραία, να είσαι και να ακούς, να είσαι συντονισμένος εκείνη την ημέρα.
2: Αθήνα θα είμαι, μπορούμε να σε εννοηθούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την εικόνα μας έδωσες.
2: Δεν με ρώτησες τίποτα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εντυπωσιάστηκα. Επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή άκουγα τον κύριο Τσίγκα πριν. Έτσι οι άνθρωποι πρέπει να βγουν να μιλάνε με καλή άρθρωση, που ξέρουν να επικοινωνήσουν σωστά τα μηνύματα, ξέρουν να εξηγήσουν σωστά και λένε αυτά που πρέπει όπως πρέπει και δεν δημιουργούν συγχύσεις.
0: Ούτε πανικούς, είναι από τους
2: πιο
0: συνεργάσιμους εδώ και όταν ήμασταν ακόμα και στην ΕΡΤ που ήμασταν και είχαμε και μαζί επικοινωνία και τότε Σταύρο, ο κύριος Τσίγκας είναι πάντα πρόθυμος, είναι επί του πάντα στο πεδίο και παρόλα αυτά άμεσα και συνεννοήσιμος εξηγεί αυτό που θέλει και δεν προκαλεί κανένα πανικό και είναι ένας ήπιος, γλυκύτατος άνθρωπος.
2: Και επίσης, επειδή πρόσεχα, δεν είπε ότι δεν μπορούν να ρίξουν τα καναντέρ το βράδυ.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να ρίξουν γιατί δεν βλέπουν αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ πίεζα προς μια για να καταλάβω, αλλά ο άνθρωπος μου τα έδωσε πάρα πολύ εξαιρετικά. Τα πολιτικο-οικοκοινωνικό τέτοια, όχι της Γαλλίας, τα δικά μας, εδώ θα τα συζητήσουμε όταν με το καλό έρθεις.
2: Εντάξει, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Δέσμευση στον αέρα είναι αυτή. Έχουμε άλλες δύο εβδομάδες εδώ πέρα εκπομπή, κύριε Κονταξί μου. Τι μας περάσατε τώρα, έτσι
2: εντάξει,
0: απλά.
2: Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά λοιπόν.
0: Και μια μπακέτα όταν έρθετε. Στην κατάψυξη βάλτε την και φέρτε την εδώ πέρα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, τα τρώμε.
2: Θα σου φτιάξει φίλη σου η Νικόλ.
0: Η Νικόλ θα έρθει εδώ. Όλοι μαζί θα έρθετε εδώ.
2: Δεν το ξέρω, έχει ενημερωθεί. Ναι.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Η οποία παρένθεση, το λέω και αυτό, ότι κάνει βαθμολογία κρουασάν, αγοράζει κρουασάν από παντού και βάζει βαθμολογίες.
0: Είναι παιδί μου.
2: Λοιπόν.
0: Είναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλη την όμορφη οικογένεια. Ο Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, μια εικόνα για τον τουρισμό, για το κλίμα, για τις συνθήκες στο Παρίσι, τον Αύγουστο. Μπορεί να γίνει και τίτλος ταινίας αυτό.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καρφί, ε!
3: Εγώ μπλοκ!
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και μπαίνουμε αμέσως με τις ειδήσεις μας, πρώτα σε τίτλους. Στην Ελλάδα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγήθηκε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο ρόλος της σε αυτή την υπόθεση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα και σε κάποια από τα ταυτοποιημένα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες στους δύο άντρες, αλλά και σε δύο αταυτοποίητα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο με τις ρήψεις Μολότοφ στην Μαρφίν.
2: Υπάρχει βιντεολεπτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο ελέγχεται, εξελίσσεται. Υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης φωτογραφιών, ακόμα και μικρών λεπτομεριών, ακόμα και αντικειμένων τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να είναι σε κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο εμπόριο.
0: Και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες στη δολοφονική επίθεση αυτή. Με σημαντικές μειώσεις σε προϊόντα και βασικά είδη για το νοικοκυριό, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις, τον δύσκολο για τα νοικοκυριά Σεπτέμβριο η εφαρμογή των μειώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky.
3: Θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Το να πούχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%.
0: Εκνευρισμός της Άγκυρας μετά τη συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σηκώνει κύμα στο Αιγαίο. Η τουρκική προκλητικότητα φέρνει μέχρι και αερομαχίες.
4: Καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών.
5: Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Γιατί βλέπει και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους συμμάχους της. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία Τζέση Αμπτουλάη, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την Παρασκευή της εξόδου. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου θα έχουμε μεγάλη έξοδο, ακόμη ένα. Το επόμενο και όπου φύγει, φύγει. Η Βιβιγκίκα μας περιμένει ήδη. Είναι από εκείνους που εργάζονται, δεν φεύγει ακόμη. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και εσύ από αυτούς είσαι που εργάζονται, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ ακόμη. Έτσι. Περιμένουμε κι εμείς να φύγουμε σιγά-σιγά. Να σου πω ότι εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα.
0: Το εδώ είσαι στο λιμάνι.
6: Στο λιμάνι, ναι, να σου πω, συγγνώμη, ναι. Είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, που εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι και Παρασκευή, όπως είπες εσύ σήμερα. Πλησιάζουμε και στον 15 Αύγουστο, που είναι την άλλη εβδομάδα. Όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες σήμερα. Να σου πω ότι για σήμερα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν. Κάποια έχουν ήδη αναχωρήσει, αλλά θα αναχωρήσουν και τις επόμενες ώρες και για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και για τις Κρήτες, που τα πλοία φεύγουν το βράδυ. Από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 12 δρομολόγια με 3.900 επιβάτες. Από τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σιγά σιγά θα βιάσει, ότι ο κόσμος φεύγει, πάει στα νησιά να ξεκουραστεί, να βιώσει έτσι λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεχνιασιάς για να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και πολύ καλά κάνει. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον όση ώρα είσαι και κάνεις το ρεπορτάζ στο λιμάνι?
6: Όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν έχει υπάρξει πρόβλημα, όλα κυλούν ομαλά, οι επιβάτες επιβιβάζονται στα πλοία και αναχωρούν, μας κουνάνε και το μαντήλι και μας λένε να έχουμε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Για λίγο η παρέα, είμαστε γύρω στα 20 άτομα, τώρα περιμένουμε τους άλλους. Στο δικό μας το δωμάτιο θα είμαστε περίπου 5.
8: Πάμε να περάσουμε καλά, να δούμε καμιά κοπέλα έτσι, να κάνουμε καμιά βολτούλα.
9: Πάμε στην Πάρο και έχουμε ξαναπάει, εγώ δηλαδή.
10: Νάξω παντού, όλη την Νάξω. Πρέπει να την γυρίσουμε όλοι.
9: Ναι, στην Πάρο πηγαίνουμε.
11: Εμάς μας περιμένει παρέα στην Πάρο.
9: Εγώ έχω σπίτι στην Πάρο, αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
0: Ωραίες φωνές, χαρούμενες, πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατηλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχα μία τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μία τραγωδία στις Σέρρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διακομίσθη στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο είχε εγκαταστήσει το παρμπρίζ του οχήματος και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίες για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιολισθαίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
0: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι.
12: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Mm. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχαίας διεξάγει έρευνα, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
0: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφει ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο παμπρίζ του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος, τέλος πάντων, θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες, είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Εντάλμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 46χρονη. Να τονίσουμε ότι όπως ανέφερες και ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της. Γι' αυτόν τον λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμο διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
0: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
13: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει στις αρχές στα ίχνη. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της σύλληψής της. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Άφλιο φυλακές, ενώ τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, και τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονική τυφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
0: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την επίθεση.
13: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
0: και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά. Οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
13: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους. Μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης που είπε τα εξής.
14: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Αυτά είπε ο κ. Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κύριος Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
15: Έχουμε δύο προφυλακισμένους 42χρονους και μία 46χρονη η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
0: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
13: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πλατήριο υδρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του εμπριστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του Ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτείο κακουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκισης 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Καυτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
0: Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
13: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις.
0: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να...
13: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
0: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος ο πρωτοψάλτης ήταν. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο Γαλλικού Κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω, έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει η Άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα, αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Φόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή, όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι πιο έντονη κινητικότητα και, όπως είπα, τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
0: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα, λες, δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
16: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή από τους σεισμούς και μετά, και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα. Δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα, με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερπίσεις και εμπλοκές.
0: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας, για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
16: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών.
0: Τους Τούρκους, έτσι. Υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας.
16: Είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν, ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι θέση που θα επέτρεπε.
0: Θέση βολής δηλαδή.
16: Θέση βολής. Κατά μία έννοια, ναι. Θέση που θα μπορούσε να, έχει, να είναι πλεονεκτική σε μία περίπτωση βεβαίως μάχης στον αέρα.
0: Ναι.
16: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτή τη ένταση βεβαίως, σημειώθηκε και χθες.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
16: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
0: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ήταν στο Open.
5: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μια περίπτωση είχαμε και μια εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Έχει μπει σε μια πολιτική διαρκούς πίεση, είναι εμφάνες αυτό στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
17: Ό,τι θες εσύ.
0: Από πληθωρισμό.
17: Από πληθωρισμό.
0: Καλύτερα.
17: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί. Σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2025, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά μεγάλες αυξήσεις έχουμε. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά,
0: okay, ναι,
17: ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
0: Κρατάει ακόμα πολύ.
17: Κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%, μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά μην είναι μείωση.
0: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση, οτιδήποτε δεν είναι...
17: Ναι. Ηλεκτρισμός μείον 2,2%, έχει μεσολαβήσει πόλεμος, παρόλα αυτά το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι και τα ξενοδοχεία... Κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
0: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
17: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας. Γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
0: Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
17: Και πάνω, ναι.
0: Τι, δεν υπάρχει. Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο σημείο.

0: δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Βάλτο! Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
19: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα.

0: στο fastpass.gr.
1: Σας είπαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, για τα μεγέθη πληθωρισμού, στα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κερδίζουν τα καύσιμα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από, από τον πληθωρισμό υπέτειος είναι τα καύσιμα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί προκύπτει το όλο θέμα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
2: Τι έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθη της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές. Mm. Δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Και αυτό είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν πριν την κρίση στην τώρα,
2: ήταν
1: την τελευταία.
2: Ήταν εκεί. Ήταν, ναι, εκεί. Ήταν πριν το
1: τα ελληνικά πάτριο.
2: Ναι. Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδατε τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Reuters και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και ένα νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου, ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Ιντερτάνκο, Μπίμκο, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες. Ναι. Τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ. Έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
1: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
3: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβη, 1,91 και 9.
4: Η απλή.
3: Απλό πετρέλαιο, 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
1: Και ο κύριος Λιγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης με τους Ιρανούς επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων ή αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλά και σε επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
1: Τώρα θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που έχει υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη στο Μιστρά, στη Λακωνία. Γεια σου, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Σπάτης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος. Να σας πω ότι στη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξεδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η απάτη αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό όταν έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά την αιτία θανάτου αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί, Σπύρο, όπως δεν είναι πληροφορίες μας.
1: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι τι, δεν
5: είχε δηλώσει στις αρχές
1: το θάνατο του πατέρα του.
5: Τον θάνατο και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική Σπύρο, θυμάστε την αρχή.
1: Σωστά, που είχε πει ότι είναι μένει στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς και τα λοιπά. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπαιρνε τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
5: Ακριβώς.
1: Και μετά όμως εκκρεμεί, Χρήστο, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί, ακριβώς, εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
5: Ακριβώς. Και γι' αυτό, Σπύρο, και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική η αιτία θανάτου, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή που πέθανε ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, λέμε το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση, τελείως της υπόθεσης.
1: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
5: Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα. Μην προδικάζουμε τα γεγονότα.
1: Όχι. Απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούνε 11 μήνες και σου λέει τώρα. Μα σε όλη αυτή την ιστορία, για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες? Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα, λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρα σου.
5: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, Σπύρο, ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφατο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος. Ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κύριος Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
6: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα, αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους τόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
1: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αίγιο που σόκαρε εκεί την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
8: Είναι ένα διατροφικό στο περιστατικό με έναν οδηγό φασιστικό λεωφορείο, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης πέστη ανακοπή. Να πούμε ότι το φασιστικό λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει, κατέρευσε ο οδηγός, κινούνταν στην οδό Βασιλείου του Σαρδίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
1: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Και είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
2: Ναι, ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο, ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων, και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο, πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο. Πριν ανοίξει το πυρ αδιακρίτως στο σχολείο, ο 14χρονος, που φέρεται να ήταν δεινός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αυτά να τα ακούνε οι γονείς, είχε σκοτώσει στο σπίτι τον παππού και τη γιαγιά του. Οι αρχές τους εντόπισαν, κατόπιν βέβαια του αιματηρού περιστατικού στο σχολείο, νεκρούς στο σπίτι του. Τώρα, το οικογενειακό υπόβαθρο του δράστη είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει και δεν έμεναν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο μεγάλωνε με τους παππούδες τους, τους οποίους πυροβόλησε με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
1: Ναι.
2: Να σημειώσουμε ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα, μετά από το Φεβρουάριο, που ένας δάσκαλος και ένας μαθητής, ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο.
1: Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή αυτά τα βίντεο games.
2: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη, είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος. Θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι. Αλλά θέλω να πω, σαν λαός είναι πάρα πολύ σεβαστική και πράη. Αλλά με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού.
1: Όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, να δούμε και στην Ουκρανία.
2: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής αυτή τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
7: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή τρυφερή ηλικία, από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα. Έπεσε καμπάνα στη Meta.
2: Καμπάνα.
7: Η Meta είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
2: Το Instagram, Facebook, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω και WhatsApp.
7: Ναι.
2: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της πολιτείας Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media, ναι, αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλλει.
7: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
2: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα, δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα αυτούς τους μήνες από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα, από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά λοιπόν οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται αποφύγει έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο, ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
7: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια συσκευάσματα για προφύλαξη, όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
10: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
7: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε σε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκληση φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία είναι τα τέσσερα βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική. Τα Ιόνια νησιά Πλήντης και Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2. Όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η νομή της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3. Όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
7: 2:52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική, κάτι σοβαρό?
11: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
7: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
11: Αντιμετωπίζονται στα 15-20 25 λεπτά.
7: Ωραία.
11: Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
7: Τις άλλες τις μαζεύουν γρήγορα.
11: Οι άλλες μαζεύονται σε 15 λεπτά.
7: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου, και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση, και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομένα υπτάμενα αντικείμενα. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12% απειλούνται να χάσουν ακόμα και την τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11%. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα, που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
7: Από Βόνη Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Τι έχουμε σήμερα?
14: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
7: Ναι.
14: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι. Δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο, γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
7: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες?
14: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Νέιμεγκεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ήταν από τον ΠΑΟΚ. Και τώρα στην εβδομάδα.
7: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς. Φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
14: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Αλλά ξέρουν τις υποχρεώσεις.
7: Ναι,
14: αλλά
7: βέβαια, βέβαια.
14: Φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
7: Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολία.
14: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες, αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
7: Τώρα τρέχουμε.
14: Τώρα τρέχουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Τρίτη, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 την Εύελιν Μητροπούλου.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
17: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
18: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
16: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
17: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
18: Φοβάμαι!
17: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
16: Να το! Το βρήκα παιδιά!
17: Μπράβο!
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
26: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
25: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
26: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
27: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημειώνεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χτες το βράδυ. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, εναντί 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά έλαια. Όχι στην ανάστηρηση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Συνελήφθη 31χρονο στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται να είναι μέλος των εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Ημεδαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Ο άνδρας αποτελεί μέρος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και πορεία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στη σύλληψη 12 ατόμων προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ μεταξύ των Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ. Σχηματίστηκαν ηχογραφίες σε βάρος τους για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπιση βία σε αθλητικούς χώρους. Στην κατοχή 9 εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ακόμα στην κατοχή 3 άλλων κατηγορουμένων εντοπίστηκαν 2 λέιζερ και καπνογόνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσούπ.
3: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς με την εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής».
4: Ωραία, μάλιστα.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 3 και 10 πρώτα λεπτά, μετά από ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων και ένα μικρότερο δελτίο ειδήσεων, είπαμε να πάρετε και μια μουσική ανάσα, βρε αδερφέ. Μην σας πήξουμε γενικώς στις φωνές, αν και σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Πάνος μαζί μας εδώ, στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο 210-4800-170-174. Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μέρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, 4:30, αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση της Greco Strom. Εσείς διεκδικείτε μία δεροπεταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Όλη την εβδομάδα τη διεκδικείτε. Τώρα έχετε μία ώρα και 18-19 λεπτά για να πάρουμε και τη λίστα στα χέρια μας. Για να αφήσετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174 και έτσι να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση, να μπείτε στην κληρωτίδα για τα 1.500 ευρώ από την Greco Strom, η οποία έχει και καλοκαιρινές εκπτώσεις σε στρώματα και κρεβάτια. Και έχει και το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς ψωτική κάρτα στην Greco Strom. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr, το site που τα βρίσκεται όλα μέσα προϊόντα και το δίκτυο συνεργατών. 210-4800-170-174. Αφήνει το ονοματάκι, η κλήρωση 4:33 και 34 και ο νικητής θα βγει και στον αέρα. Αλλιώς δεν κερδίζει. Απλά είναι μόνο να βγει στον αέρα. Δεν θα έχει κανένα quiz κτλ. Να βγει στον αέρα θέλουμε. Να πει ένα γεια, ρε αδερφέ. Ναι, γιατί εδώ είμαστε εμείς. Όλη εβδομάδα εδώ είμαστε εμείς. Να μην είσαι εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό είναι, Κώστα μου. Για να δούμε. Όντως. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ στο social media. Το είχα ακούσει χθες, κάπου το άκουσα χθες. Και σήμερα μου το μετέδωσαν και στην τηλεοπτική εκπομπή το πρωί. Και λέω, αυτό το έχω ακούσει. Μου λέει, είναι το viral τραγούδι του Αυγούστου. Παρακαλώ, ναι, η Μαρίνα, ναι. Και η Ιωάννα. Η Μαρίνα και η Ιωάννα. Που είναι. Ναι, ακόρισια προφανώς. Είναι αυτό, κάθομαι την νεολαία. Ναι. Για, νομίζω ότι αυτό είναι. Ρε Κώστα, να δούμε αν είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Είναι αυτό που λένε, απολαύστε.

συγγνώμη που το λέω, εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ο Χατζιονίδης με κράζει από μέσα. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χαλαρό, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Είναι Ghost Sounds. Ghost, όπως λέμε, φάντασμα, Sounds. Τη φωνή της κοπέλας δεν ξέρω. Τη φωνή της κυρίας που τραγουδάει, δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το ξανακούσουμε μετά, σα το λέω. Εγώ το υπόσχομαι. Και λέει εδώ πέρα το ink.com ότι το Ομοχρωστάσιο 1 Αύγουστο έχουν πάρει, λέει, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Γύρω στη Ιλία τώρα λέω αυτό. Ένα τραγούδι του Μητροπάνου και έχουν παραφράσει μια στροφούλα. Αυτή τη στροφούλα, νομίζω ότι θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Κώστα, τι λες? Θα τα ακούσουμε. Μόνο αυτό θα ακούσουμε. Τη στροφή θα ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν, το χαμηλώνω τώρα και το βρήκα εδώ πέρα τώρα, είναι του Μάρι Τόκα τραγούδι. Άρεσε πάρα πολύ στην Πέρσα Μπόλια. Χρυσό είπα να γεύρε Πέρσα. Είναι πάρα πολύ τραγούδι. Μητροπάνο, ό,τι και να πει είναι ωραίο, αλλά τρελάθηκε. Να το βάλουμε, να το ακούσει το δράμα, είναι έτσι. Το βάλουμε κανονικό ολόκληρο. Παναγία μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλα τα βαριά λαϊκά, ενώ όταν σα λένε τι ακούω, εντάξει, μωρέ, χαλαρά, λίγο χαλαρά. Δεν, λίγο τώρα καλοκαίρι είναι, μωρέ. Αλλά μόλι ακούσω Μητροπάνο, λα ρε παιδί μου, βάλε τώρα Μητροπάνο. Εντάξει, Μητροπάνος είναι ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Τι να λέμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι τραγούδι το οποίο έχει πει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος. Μ' αρέσει το Τόκας το έχει γράψει. Και λέω ότι αυτό το τραγούδι έτσι πείραξαν λίγο. Οι Ghost Sounds και έφτιαξαν το τρεν τραγούδι του καλοκαιριού. Για να τα ακούσουμε, Κώστα.

Πάρα πολύ ωραία. Καλά, θα τραγουδάρα τώρα, μην λέμε τι θέλουμε τώρα. Μάριο Στόκα, Φίλιππο Γάψα, φωνή Μητροπάνου, ό,τι και να πούμε τώρα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πήραν απλά τη μία φρασούλα, ένα στιχάκι και το κάνανε έτσι τρέντε τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε και μετά τον Αύγουστο, σας το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς. Εντάξει, τώρα αυτό. Μην το πειράξουμε αυτό το τραγουδί τώρα, ας το καλύτερα. Και επειδή έχω ακούσει και ένα άλλο τραγουδί που μου αρέσει πάρα πολύ, θα το βάλει τώρα ο Κώστας. Έτσι, γιατί την είδα λίγο αλλιώς σήμερα.

Όχι. Ολόκληρος έπαιξε. Ολόκληρος όμως. Όχι, δεν έπαιξα. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά είναι ειδικά ο Μητροπάνος. Ήταν και για την Πέρσα και για την Αργυρό εδώ πέρα. Με ευχαριστήσαν πολύ. Και αυτό το τραγούδι. Όχι, αλλά τραγούδια φασέων, λέει. Το φασέκο το ακούσαμε στην αρχή. Αυτό τώρα, μια χαρά, εντάξει.

Γεράσιμος Αθμάλτα, ο φίλος μου εδώ πέρα. Γεια σου, φίλε μου. Καλές σου διακοπές και εσένα. Με το καλό, Γεράσιμος. Ο Κοκορέτσης δεν του άρεσε πολύ. Το φασέικο, το πρώτο, το Ghost Towns. Εντάξει, ωραίο, γλυκούλη είναι, εγώ λέω, αλλά δεν θα σπίσω κιόλας. Ναι, ο Αντώνης λέει, γιατί θα πρέπει να είναι Αύγουστος. Ναι, όντως. Και καλές διακοπές, όχι άλλα τραγούδια φασέων μέχρι να γυρίσει η Μαρία, λέει. Η Μαρία είναι επίσημη. Αλλά και εμείς βάζουμε κανένα φασίγκο. Βέβαια, πολλές φορές τη βγαίνω περισσότερο στα φασίγκα, δεν ξέρω γιατί. Ο Γιώργος, το κρατάω, το Γιώργο του Χαβιάρα εδώ πέρα, ο φίλος μου, λέει τα τραγούδια εντάξει για καψούριδες και το Μητροπάνο κτλ. Αλλά άσε το Βάζελο τον Γιάννη να λέει. Καλό παιδί, τον εκτιμώ, αλλά Βάζελος λέει. Εντάξει, το κρατάω αυτό. Κρατάω το καλό παιδί. Εντάξει, το Βάζελος δεν αλλάζει, τα γάμου του.

Χαρούλης και Πασχαλίδες είναι αυτό. Και επειδή έτσι την είδα τώρα, για λίγο θα πάμε έτσι, γιατί μετά θα σας πήξω με τα καύσιμα, με τις τιμές, θα δούμε και τι καιρό θα κάνει. Έχουμε και τις κληροσάρες μας σήμερα, τα έχουμε όλα. Πάμε και λίγο μουσικά ακόμα. Και μια τραγουδάρα.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410.

0: ανεβαίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Συνελήφθη στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα αίτηματα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός. 4 και 32, περίπου και 33, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για την δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. 2-10-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματάκι στην κυρία Γεμελιάρη. Συμπληρώνουμε αυτή τη μεγάλη λίστα από τη Δευτέρα, που παίρνατε τηλέφωνο μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής φυσικά, και τυχεροί της εκπομπής των παιδιών της αλλαγής θα πάρουν μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ. Ένας τυχερός ή μια τυχερή. Και θα βγει και στον αέρα που μια καλησπέρα και θα μας πει που θα πάει διακοπές. Αυτό μόνο θα μας πει. Να μας πει που θα πάει διακοπές. Και αν θα πάει προφανώς. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτούς που φεύγουν σήμερα ή με αυτούς που μένουν στην Αθήνα σήμερα ή στις πόλεις τους γενικώς. Είχε έρθει η κυρία Ηλίανα Κουτσούπη μαζί μας σήμερα. Η κυρία Ηλίανα Κουτσούπη. Γεια σα, κάνει κυρία.
1: Καλησπέρα.
0: Μετεωρολόγος εδώ πέρα. Η κυρία Ηλίανα. Έμαθε και τα παιδιά της αλλαγής. Τι να κάνουμε. Θα το λέω κάθε μέρα να ξέρεις. Ξέρεις τι μου είπε.
1: Μου το χτυπάει.
0: Ήσουνα, δεν ήσουνα. Την πρώτη μέρα που μπήκε.
2: Σας ακούω από μικρή.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, ούτε
1: το
0: καν.
1: Το ήξερα.
0: Ούτε καν. Ο μπαμπάς μου σας ακούω. Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Οπότε μπράβο, εγώ σας είχα μάθει έτσι.
0: Μπράβο στον μπαμπά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τέλος. Ναι. Να είστε καλά, κυρία Ηλίανα. Λοιπόν. Πες τον καιρό να τελειώνουμε, έλα, λοιπόν.
1: Α, όχι να τελειώνουμε, δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Σήμερα είναι καλές οι συνθήκες. Ο υδράργυρος, μέχρι 37, 38 βαθμούς. 39 στη Δυτική Ελλάδα, ίσως και στην Πελοπόννησο. Αύριο ανεβαίνει μέχρι τους 38 βαθμούς στην Αττική. Κυρίως στα δυτικά, βέβαια. 36 με 38. Οι άνεμοι και σήμερα και αύριο είναι εκεί στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρετικά. Δεν μας προβληματίζουν. Και έθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα, ωστόσο κατά το απόγευμα εκδηλώνονται λίγες βροχοπτώσεις στην Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική Στερεά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε κεραυνική δραστηριότητα στη Μακεδονία. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Αύριο είπαμε για την Αττική, και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, 34 με 36. Νοτιάδες εκεί, στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ. Την Κυριακή να πούμε ότι ενισχύεται το Μελιτέμι, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, και την Δευτέρα ίσως έχουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να αγγίζουν ενδεχομένως τα 9 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες, τα ανατολικά της Πελοποννήσου, την Κρήτη. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Και ο υδράργυρος θα σημειώσει μια μικρή πτώση την Κυριακή και τη Δευτέρα στα ανατολικά υπηρετικά λόγω αυτών των ενισχυμένων βορειάδων. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν τα 38. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Ισχυρή άνεμη όχι.
1: Ισχυρή άνεμη ακόμα όχι από την Κυριακή.
0: Θα είναι ισχυρή, μόνο,
1: από την Κυριακή. Και Κυριακή Δευτέρα.
0: Για Define είναι ισχυρή, δηλαδή.
1: Μέχρι και τα 9 μποφόρ ρηπές, έτσι, ενδεχομένως την Δευτέρα και τοπικά.
0: Μας το έχεις πει και χθες αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι ζώρικο.
1: Φαίνεται ότι διατηρείται αυτή η εικόνα στα προγνωστικά μοντέλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βέβαια, και αύριο. Αλλά φαίνεται ότι παραμένει αυτό. Σήμερα και αύριο μέχρι 7 μποφόρ. Κυριακή μέχρι 8 στο Αιγαίο. Δευτέρα ίσως οι ρηπές να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Αυγουστιάτικο μποφοράκι αυτό, δηλαδή, έτσι.
1: Κανονικά. Είναι το Μελιτέμι, ναι, ακριβώς. Το οποίο θα διατηρηθεί, να πούμε, το Μελιτέμι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, βοριάδες μέχρι και τον 15 Αύγουστο, δηλαδή.
0: Μέχρι 15 Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τολμάς, δηλαδή, να το πεις. Λες και καιρό μέχρι 15 Αύγουστο, δηλαδή.
1: Λέω για τον άνεμο. Τι εικόνα έχω αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα πω εάν ενισχύεται ή αν θα είναι ήπιο. Λέω ότι φαίνεται ότι έχουμε βοριάδες μέχρι και το 15 Αύγουστο.
0: Και υψηλές θερμοκρασίες δίνεις.
1: Υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα με το Μελιτέμι, ίσως τα ανατολικά υπηρετικά να διατηρηθούν εκεί στους 37-38 βαθμούς. Η Δυτική Ελλάδα, που δεν έχει τόσο ισχυρούς ανέμους, είναι βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ, παραμένει στους 38, τοπικά 39 βαθμούς. Και μια μικρή αστάθεια έτσι κατά το απόγευμα στα ορεινά κυρίως και τη Μακεδονία. Και χθες είχαμε έτσι κάποιες καλές βροχοπτώσεις προς Ιωάννινα, στα ορεινά της Μακεδονίας, και σήμερα φαίνεται ότι έτσι θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η ψηλότερη θερμοκρασία σήμερα, ξέρεις?
1: Ψηλότερη θερμοκρασία. Το τελευταίο που είδα, να πω την αλήθεια. Δεν κοιτάς, δεν κάνω ματάκι.
0: Εγώ ήρθα να κάνω τον έξυπνο.
1: Ξέρω ότι στη Λίνδο το πρωί είχαμε 37 βαθμούς. Και θεωρώ ότι έχουμε φτάσει το 39 σίγουρα σε Λακωνία και Δυτική Ελλάδα.
0: Κρανή δίνει υψηλότερη. Δίνει εδώ το μετέο.gr 38,3. Κρατάμε το δικό σου.
1: Σωστά.
0: Γιατί την λογικά έχει φτάσει και τόσο
1: ναι,
0: και την εσύ.
1: Ναι.
0: Σαλαμίνα εδώ κοντά σε μας 38,3. Και στην Κορινθία και στην Αχάια. Δυτική Ελλάδα, όπως είπες, στην Αχάια. Στην Κορινθία επίσης στον Άσο 38,2.
1: Τέλεια. Άρα έχω πέσει μέσα.
0: Πάντα πέσει μέσα.
1: Μπράβο.
0: Και στην Λεβεντογένα. Στη Λεβεντογένα οι δύο Λεβεντογένες βασικά είναι μαζί. Η μία είναι η Σπάρτη προφανώς. Μην ξεχνιόμαστε. Η καταγωγή μας. 37,8. Και υπάρχουν και οι κανονικοί Λεβεντογένα, εκεί που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, τα Πατήσια. Έτσι, τα κανονικά τα Πατήσια. 37,8 σήμερα.
1: Έχει ζεστούλα
0: σήμερα στην Αθήνα.
1: Έχει, γιατί δεν έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους και ίσως έτσι κατά το απόγευμα να νιώθουμε και αυτή την άβρα από την θάλασσα. Προς, δηλαδή λίγο να γίνει νοτιάς.
0: Ναι.
1: Οπότε να αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία. Εντάξει, από την Κυριακή θα φυσάει περισσότερο.
0: Μέγιστες ρηπές λέει στην Τίνο. Σόπα. Μέγιστες ρηπές στην Τίνο, πάντα στην Τίνο φυσάει.
1: Πάντα, πάντα. Ναι. Εκεί. Στην Τίνο, στη Μύκονο, στην Κάριστο. Πολλές φορές στο Καβομαλιά κάτω στη Λακωνία. Εντάξει, είναι περιοχές γνωστές.
0: Για να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε στο Φάληρο. Είναι ο Φάληρο. Δεν κολλώνουμε πουθενά. Για αύριο βλέπω ο χάρτης κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για αύριο η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Η Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Χίος.
1: Λόγω
0: είναι, ναι, ναι, αυτό μας έλεγες. Σε πορτοκαλί συναγερμό. Και μην ξεχνάμε ότι πάλι η μισή χώρα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Εννοείται από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι και τα νησιά. Και ο Εύρος πάλι είναι σε κίτρινο συναγερμό. Μάλιστα. Κυρία Κουτσούμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Θα σας ακούμε και στα δελτία ειδήσεων, εννοείται. Βγαίνετε και σε άλλες εκπομπές.
1: Θα βγούμε ξανά και στις 5 και 10 περίπου.
0: Στον κύριο Γιατζόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μια χαρά τότε. Αυτό
1: οπότε
0: το κρίνουμε. Μια χαρά.
1: Θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Στον δεύτερο, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Εσύ θα είσαι εδώ. Θα είσαι δεύτερη κουτσούπη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τρίτη
0: και δελτίο είναι και Σπύρο, ναι.
1: Θα το μάθετε απ' έξω.
0: Άνα, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί κινείται κανονικά στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο σήμερα. Έχουμε φτάσει μέχρι και... εντάξει. Σήμερα είναι στα 83 δολάρια το βαρέλι, 83,2, πριν τρεις μέρες ήταν στα 78. Μην ξεχνάμε ότι το πικ ήταν εκεί, μία από τους κορυφούς ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι στο τέλος Ιουλίου, αλλά 7 Αυγούστου είχαμε αυτό τα 83 δολάρια το βαρέλι σήμερα, λοιπόν, 83 δολάρια το βαρέλι, και 4 Αυγούστου ήταν 78, να καταλάβετε, δηλαδή ανεβαίνει. Και έτσι λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια αντίστοιχη πορεία πια. Δεν ξέρω γιατί τα δηληστήρια έδωσαν χαμηλότερες τιμές. Θα ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου, για τους φίλους που μας ακούγατε και χθες, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε αυτό, γιατί είναι και η εκτίμηση που κάνει για το μέχρι πότε θα κρατήσουμε το διευράκι. Διευράκι το λέω χαριτωμένα, δεν είναι καθόλου διευράκι. Είναι χοντρό διεύρο που βάζουμε αμόλυβδη. Απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Θα σας πω μετά, θα ακούσετε μετά την κυρία Ζάγκα τι λέει σήμερα, γιατί μας είχαν πει ότι θα έχουμε μείωση, μια μικρή μειωσούλα στα καύσιμα. Και μετά θα σας πω και τι τιμές βρήκαμε σήμερα το πρωί σε νησί των Κυκλάδων.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα. Μα γιατί? Έχει 70 δολάρια, 72 δολάρια έχει φτάσει το βαρέλι. Παλαιά είχε ένα 75 η τιμή της βενζίνης και σήμερα έχει ένα 95. 72 δολάρια τότε, 72 και σήμερα. Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90 και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο, λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών, παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως το πετρέλαιο κίνησης. Είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ, ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλό δικοφόρο κατανάλωσης, το δεύτερο ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ και το τρίτο ότι έχουμε ένα κόστος διακίνησης λόγω της νησιωτικότητας και των επαρχιακών χωριών και πόλεων.
0: Ακούσατε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, έτσι, μας τα λέει ο κ. Παπαγεωργίου. Σήμερα το πρωί η κυρία Ζάγκα προμηθεύτηκε πετρέλαιο και καύσιμα, προφανώς και βενζίνη εννοώ. Τι μου λες?
2: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη 1,91 και 9.
0: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Το βάζουμε άλλη μία. Σε παρακαλώ. Έτσι. Είναι 1,91,9, 1,92 στην ουσία η αμόλυβδη και το πετρέλαιο λίγο παρακάτω. Θέλω να το ξανατονίσει αυτό η κυρία Ζάγκα. Είναι και οι δύο πρώτοι των πατριούχων. Έτσι. Ο ένας στο δέσμο, ο άλλος στον πατριούχων. Για να τα ακούσουμε ξανά την κυρία Ζάγκα.
2: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη 1,91,9.
0: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο 1,89,9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Με την επιδότηση προφανώς. Άνευ επιδότησης, πάνω από το 2 ευρώ προφανώς. Μην το συζητήσουμε αυτό, πάνω από το 2 ευρώ. Και δεν ξέρω για πόσο θα την κρατήσουμε αυτή την επιδότηση. Τιμές Νάξου τώρα. Για να εξηγούμαστε λιγάκι. Γιατί αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Αυτή θα βρείτε. Η κανονική τιμή αυτή είναι. Είναι κάτω από το 2 ευρώ. Πάνω από το 1,90. Αν έχετε άλλη τιμή, skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, μας γράφετε την τιμή και μας δίνετε ακριβώς τιμή που έχετε δει εσείς, να πούμε για την Αττική, αλλά πείτε μας και τι τιμή έχετε βρει στην περιφέρεια όσοι μας ακούτε, στα χωριά σας, πόλη σας, στην Εθνική, στα νησιά. Στα νησιά πάμε τώρα, στις Κυκλάδες. Σήμερα το πρωί μου στείλανε τιμοληψία, δύο φωτογραφίες μου στείλανε, φίλοι μου από την Άξο. 2,33 η απλή αμόλυβδη, 2,33 απλή αμόλυβδη και 2,28 το απλό πετρέλαιο. 2,33, 2,28. Δηλαδή, είναι 40 λεπτά πάνω από την αμόλυβδη στην Αθήνα που μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ζάγκα και περίπου 28 και 10, 38, περίπου 40 λεπτά επίσης πάνω στο πετρέλαιο. Στο απλό πετρέλαιο. Δηλαδή, 40 λεπτά πάνω. Δεν είναι όλα μεταφορικά. Λυπάμαι. Δεν είναι όλα μεταφορικά. Και την ίδια τιμή παίρνουν. Έχει μεταφορικά. Αλλά 40 λεπτά δεν είναι μεταφορικά πάνω. Προφανώς κάποιοι εκμεταλλεύονται την περίοδο αυτή στα νησιά που είναι όλος ο κόσμος και βάζουν βενζινούλα και βάζουν πετρελαίκι και λέει εδώ θα τους χτυπήσω. Γιατί η κυρία Ζάγκα το πρωί μας έλεγε ότι έχει κέρδος 4% εδώ στην Αττική. Εδώ στο Φάληρο είναι η κυρία Ζάγκα. 4%. Ο κ. Παγεωργίου τα ίδια. Εκεί είναι το κέρδος τους. Αυτό που βάζουν στην τσέπη τους. Και μπορεί και λιγότερο κάποιες φορές. Γιατί είναι πάνω τους τώρα τα φώτα, ειδικά στους προέδρους τώρα. 40 λεπτά πάνω στην Άξο, σε κεντρικά πρατήρια, σε μεγάλα πρατήρια τώρα μιλάμε, έτσι, και κοντά στη χώρα την Άξο. 40 λεπτά πάνω. Άρα εδώ κάποιος βγάζει λίγο παραπάνω. Εκμεταλλεύεται την περίοδο του καλοκαιριού.

0: Πάμε και στο άλλο θέμα το οποίο σας απασχολεί, γιατί μας ρωτάτε και είναι ένα θέμα αυτό, ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε δεκάδες περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου και παρουσιάζουν έτσι μια αυξητική τάση. Τώρα δεν θέλω να σας τρομάξω πολύ, δεν θέλω να σας τρομάξω καθόλου βασικά, αλλά είναι ένα θέμα. 65 περιστατικά μέσα στον Αύγουστο, από 5 Αυγούστου, δηλαδή τελευταίο τετραήμερο. Από αυτούς 20 νοσηλεύονται, 8 βρίσκονται σε ΜΕΘ. Η κυκλοφορία του ιού φέτος είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να εξαπλώνεται, με 23 νέα εγχώρια κρούσματα να δηλώνονται την τελευταία εβδομάδα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης μέχρι τις 5 Αυγούστου, συνολικά είχαμε 65 κρούσματα που έχουν διαγνωστεί στη χώρα. Από αυτά, 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, αμενιγκίτιδα ή οξία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι άνω των 65 ετών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ συνολικά 20 ασθενείς, όπως σας είπα, παραμένουν στα νοσοκομεία. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε 25 δήμους της χώρας. Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ εκτιμά πως η διάγνωση επιπλέον κρούσματων το επόμενο διάστημα πρέπει να τη θεωρούμε αναμενόμενη. Και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ο γνωστός σε όλους μας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και η ιατρός, η παθολόγος, η κυρία Ματίνα Παγώνη, τη γνωρίζετε για τη δράση της. Λοιπόν, και οι δύο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
2: Τα παιδάκια κουνουπιέρες είναι απαραίτητες αν τα έχουν σε εξωτερικό χώρο ή μεγάλοι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να φοράμε μακριμάνικα και παντελόνια, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, το βράδυ τα σόρτς θα τα αποφύγουμε. Και μαζί μας πάντα τα σπρέι, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα οι περιοχές που λέμε ξεκίνησαν από τα νότια προάστια και τώρα έχουν πάει προς τα βόρεια. Στην Αττική δεν περιμέναμε τόσο κουνούπι, ούτε περιμέναμε τόσα περιστατικά.
0: Και βλέπω τις συστάσεις, τα ακούσατε εντάχει, χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στο χώρο, μακριά ρούχα το βράδυ, με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, ναι, ανεμιστήρα στα πόδια. Ναι, γιατί εκεί την πάνε περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε γύμνα πόδια όλοι. Και ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με νοσοκαταστολή, όπως τα ακούσατε, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόση. Τα ακούσατε, το είπε ο κ. Βασιλακόπουλος. Βασικοί κανόνες λοιπόν, επίσης και αυτοί για να αποφύγουμε όσο μπορούμε. Και συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης. Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα.

Για τα κάψιμα τώρα, ο Κώστας Πράπας μου λέει: οι τιμές αυτές θεωρούνται πεσμένες. Ναι, και όμως, ρε φίλε. Ναι, είδες όμως πώς συνηθίζουμε. Λέει: πώς μας μπαίνει μέσα, μπαίνουμε κατευθείαν σε ρόλο όλοι μας. Λέμε ότι πέσανε τιμές από το 2 ευρώ. Άρα καλά είμαστε. Όχι, ρε φίλε, είμαστε πολύ ψηλά. Όταν ήμασταν 1,70 κάτι πριν από 2 μήνες και ξαφνικά τώρα φτάσαμε στο 1,92 η χαμηλότερη τιμή που βρίσκουμε στην Αττική, αλλά συνηθίζουμε και λέμε εντάξει, πάγωσαν οι τιμές. Μια χαρά είμαστε τώρα. Πάγωσαν στο υψηλότερο επίπεδο και σιγά σιγά ανεβαίνουν με επιδότηση. Το σημειώνουμε. Ο Αντώνης λέει: κάποτε πηγαίναμε στα νησιά και ψάχναμε για τις τοπικές κοινωνίες. Μήπως έχουμε ξεφύγει λίγο. Όποιος παίρνει αυτοκίνητο θα πληρώσει βενζίνη. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Παίρνεις αυτοκίνητο, πληρώνεις και τα εισιτήρια ακριβά, λοιπόν, εξτρά το εισιτήριο του αυτοκίνητου στο καράβι, στο πλοίο και προφανώς πληρώνεις και βενζίνη. Εκτός αν πας και βάλεις εδώ πέρα, την Αθήνα. Και επίσης τόσο, αλλά πόσο, ρε παιδί μου, άμα μείνεις 5 μέρες, ας πούμε, σε ένα νησί, θα την κάψεις τη βενζίνη. Δεν γίνεται, εκτός αν το κουνάς. Αλλά γιατί να το πάρεις το αυτοκίνητο με το κουνάς. Λέω ο Γιώργος Κανίδης, φωτιά έτοιμη στον καυσίμωνο. Εντάξει, τα νησιά λέει στάνταρ γίνεται αυτό που είπατε. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Α, ναι, ότι εκμεταλλεύονται την περίοδο. Γενικά το κάνουν αυτό σε όλα τα καταστήματα. Λένε 2 μήνες έρχονται εδώ πέρα, 2 μήνες θα τους τσακίσω όσο μπορώ, όπου βρω. Γενικότερα ακρίβεια είναι μεγάλο ζήτημα, όπως μας λέει ο Γιώργος, και φυσικά έχει απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Hondo Center, εννοείται. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Στα Hondo Center, ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center φυσικά. Μαζί μας και η Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον Ελληνικό.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική
2: που. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
1: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
0: Μα η λύση είναι μία.
1: Ποια?
0: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς.

0: Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου Escape Room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου.

0: λεπτά και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

πάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'